απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
7: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
10: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
9: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
10: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
9: Άπερολ Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
10: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
9: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
10: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
9: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Συγχαρητήρια, λε παιδιά, στον Ολυμπιακό μας. Το είχαμε πει. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι τώρα κανένα πρωτάθλημα εδώ πέρα. Είναι σαν να λέμε το Champions League του
1: ποδοσφαίρου. Μην υποτιμάς και τα πρωταθλήματα τώρα, καλά ξεκινήσαμε.
0: Είναι σαν να λέμε το, όχι, σαν να λέμε το Champions League του ποδοσφαίρου. Είναι το EuroLeague του μπάσκετ.
1: Βλέπεις, χαίρομαι με τη χαρά.
0: Δεν το θέλω εγώ το πρωτάθλημα. Να το πάρει ο Παρθηναϊκός.
1: Όχι, ΑΕΚ το πήρε, μια χαρά μας έκατσε.
0: Για μπάσκετ θα μεταπαιδέψουμε τώρα. Θα μιλήσουμε και για το
1: μπάσκετ, εντάξει.
0: Θα μιλήσουμε για το τένις.
1: Ας τους Παναθηναϊκούς σήμερα είναι φαρμακομένοι.
0: Τι να τους κάνω,
1: γιατί το πήρατε τόσο βαριά, ρε παιδιά.
0: Αλήθεια, τώρα αυτό είναι μια πορεία. Κάτσε να βάλουμε λίγο τον ύμνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ που έχω πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς, ας πούμε, ήταν χθες φαρμακομένοι.
0: Μήπως επειδή έγινε μέσα στο ΑΚΑ. Εντάξει.
1: Είναι και η Μπέτη Παναθηναϊκός, θα έρθει σε λίγο, γιατί εδώ τα έχουμε όλα, έτσι. Ναι. Έχουμε μία εκτζού, μία Παναθηναϊκό.
0: Καλέ,
1: τις προάλλες
0: βάζαμε εδώ πέρα μπρος στις ΑΕΚ παλικάρια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε.
1: Θυμάμαι τους νικητές.
0: Να σταματήσουμε τώρα τον Ολυμπιακό, να βάλουμε το άλλο, το ωραίο. Άκου. Άκου.
1: Τι. Την Αντιγόνη.
0: Ναι, το χορέψουμε και τη νέα βερσιόν της Αντιγόνης σε αράβικο.
1: Αυτό είναι.
0: Άκου.
1: Ναι. Α, ωραίο.
0: Λοιπόν, μην ακούμε μόνο ύμνος Ολυμπιακού. Το βαρεθήκαμε από χθες.
1: Πολύ ωραίο.
0: Θα έρθει και η Μπέτη τώρα εδώ πέρα να της πούμε τα καθέκαστα, ναι. Να συζητήσουμε, να της κάνουμε λίγο την ανάλογη καζούρα.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: μας
1: ναι.
0: Κορόιδευε τις προάλλες.
1: Ναι.
0: Τώρα τη σειρά μας.
1: Τι να κάνουμε, λοιπόν, έτσι, νερό δεν είναι και γυρίζει.
0: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, για να περάσουμε ωραία σήμερα το τρίωρο. Να, λίγο παραπάνω χαρά από εμάς να μου επιτρέψετε. 8:50 θα βγει ο Τρίδης κάπου εκεί σήμερα, γιατί κάπου είναι στα εξωτερικά, στο κάπου, Βόρεια Ελλάδα που είναι.
1: Α, θα τον βγάλουμε τηλεφωνική.
0: Ναι,
1: ωραία,
0: και για να μην το χάσουμε τελείως.
1: Ναι.
0: Να του δώσουμε τη χαρά σήμερα να χαρεί και αυτός με τον Ολυμπιακό.
1: Βέβαια, θα την πάρει μια χαρά, σίγουρα. Λοιπόν.
0: Αλλά γιατί, περίμενε, γιατί είναι φαρμακωμένοι οι Παναθηναϊκοί.
1: Παιδί μου, δεν έχω καταλάβει, γιατί εγώ εχθές δεν έδινα σημασία. Ήμουνα σε ένα φεστιβάλ και άκουγα τα αγαπημένα
0: Καλά,
1: μου συγκροτήματα.
0: Το καταλαβαίνω ότι επειδή δεν περάσανε στο Final Four. Δεκτόμετρα εκεί.
1: Μάλλον γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό. Εντάξει. Τότε δεκτόμετρα.
1: Στενοχωρήθηκαν για την ομάδα του. Εντάξει.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Αλλά και απ' την άλλη. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα μια ελληνική ομάδα, κακά τα ψέματα τώρα, μην τρελαθούμε.
0: Εγώ κοίταξε να δει. Δεν μου πάει η καρδιά να λέω καλή επιτυχία όταν είναι η αντίπαλη ομάδα. Δηλαδή, όταν είναι η αντίπαλη ομάδα, καλή επιτυχία δεν μπορώ να πω. Αλλά αφού συμβεί, ό,τι είναι να συμβεί, ας πούμε ένα τώρα όπως που κέρδισε ο Ολυμπιακός.
1: Λες
0: ένα συγχαρητήρια.
1: Σε μένα δεν είπες που.
0: Αλλά καλή επιτυχία μπορεί να μην σου πάει. Να πεις, παιδί μου, δεν ευχηθώ κιόλας. Ό,τι θέλουν να σκάνουν, λες από μέσα σου. Κατάλαβες.
1: Ο καλύτερος σας κερδίσει, λες. Και είσαι μέσα.
0: Αλλά μετά, άμα συμβεί, ένα συγχαρητήριο θα το πεις.
1: Κάτι ακούγεται και για διαιτησίες και για τέτοια τώρα. Δεν θέλουν να σε
0: φάνε. Δεν μπορώ όμως.
1: Δεν άκουγα εγώ. Εγώ άκουγα άλλα πράγματα.
0: Ποια διαιτησία, παιδί μου. Έχει κάνει την καλύτερη σεζόν όλων των εποχών. Τώρα, δηλαδή, πια φτάσαμε στον τελικό για να.
1: Ας μας στείλουν τα μηνύματά τους, παιδί μου, ο κόσμος, να μας τα πει όλα. Στο 6937-949-949. Στείλτε, βρε παιδιά, τις απόψεις σας. Στείλτε τις καλημέρες σας ηχητικά να παίξουν στον αέρα. Είναι Δευτέρα. Έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα, η οποία είναι η τελευταία του Μαΐου.
0: Η τελευταία του Μαΐου.
1: Δεν σας φάνηκε τεράστιος και ο Μάιος, ρε παιδιά, ή μόνο εμένα.
0: Όχι τόσο. Απλά ξέρεις γιατί. Γιατί κρατάμε δυνάμεις, επειδή έρχεται και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος.
1: Ναι.
0: Έχουμε τώρα αργία αυτή την. Α, τη Δευτέρα είναι αργία.
1: Τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος, βεβαίως.
0: Α, έρχεται τριμεράκι ο Σονούπο. Δηλαδή θα φάμε τη βδομάδα γεμάτη.
1: Για κάποιους.
0: Ναι, αλλά. Ναι, σωστά, για κάποιους.
1: Ναι.
0: Για τα επαγγέλματα του πνεύματος.
1: Ναι.
0: Εμείς
1: ναι.
0: Είμαστε του πνεύματος.
1: Εμείς σίγουρα είμαστε του πνεύματος.
0: Ορίστε, για μας μιλάω τώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Φύγαμε,
0: γιατί είναι ακριβώς ό,τι λέει και το τραγούδι του Αντώνιου. Είναι Δευτέρα, καλά, θα έχει χαρές ο Αντώνης.
1: Θα έχει, ναι, Ολυμπιακός, εκεί ήταν νομίζω.
0: Πάμε πρωινό. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα. Καλημέρα.
2: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έτσι, παιδιά, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να ξεκινήσουμε δευτεριάτικο με ωραίες ευχές. Να, ας πούμε, μας έστειλαν μηνύματα.
1: Στο Viber.
0: Το είπες εσύ και
1: μπράβο, μας... Μπράβο, βρε, παιδιά, άντε, άντε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Αχ, τι ωραίος.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Αμήν, γέννητο.
0: Και τι άλλο.
2: Επιτέλους να έχουμε καλοκαιρινές ημέρες.
1: Μπράβο,
2: τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, να μην πέσει άλλο.
1: Όχι.
2: Φτάνει, κουραστήκαμε.
1: Μαγιό πάω να πάρω αυτή την εβδομάδα.
0: Κουραστήκαμε
1: με βροχές.
0: Ναι, αλλά τώρα που θα έχει ζέστες θα γκρινιάζουμε για τις ζέστες.
1: Εντάξει,
3: όταν λέμε φέρτο, το φέρνουμε, δεν το αφήνουμε.
0: Ποιος είναι ο Λευτέρης?
3: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
0: Ο Λευτέρης
1: ήταν. Έλα, βρε, Λευτέρη.
3: Καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλο
0: λοιπόν.
3: Τον κόσμο.
1: Αμήν, αμήν, με
3: καλή
1: υγεία.
3: Καλή ερυθρόλευκη εβδομάδα.
1: Δηλώθηκε κι αυτός.
0: Καλή ερυθρόλευκη εβδομάδα. Γεια σου, ρε Λευτέρη. No news, good news. Γρήγορα στα no news, good news. Βαθαίνει το ρήγμα Τραμπ Νετανιάχου. Οι ΗΠΑ αφήνουν το Ισραήλ εκτός διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Μία Ισραηλινή εφημερίδα, η Γεντιόχ Αντρονόχ, πώς λέγεται εκεί, μετέδωσε από το Ισραήλ για να μάθει έστω και την παραμικρή πληροφορία για τη φύση των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να πιέσει περιφερειακούς ηγέτες που συμμετέχουν στις συνομιλίες, είπα Ιράν. Τους αφήνουν απ' έξω.
1: Τους αφήνουν απ' έξω και ποιοι θα διαπραγματευτούν άμα τους αφήνουν απ' έξω?
0: Σκέτος ο πρόεδρος.
1: Μόνος του θα διαπραγματευτεί με τον εαυτό του.
0: Σκέτος. Με το Πακιστάν και το Ιράν. Δεν θέλει. Γιατί λέει ο άλλος μας έχει, έχει κάνει ρόιδο. Μας έμπλεξε τώρα, λέει ο Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεύτερον, σοκ στη Σαντορίνη. Γιατί, πάμε στα δικά μας. Τουρίστρια σκόρπισε στάχτες νεκρού στα σοκάκια και σήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Πώς πας, ας πούμε, με το δοχείο?
1: Για να καταλάβω τώρα τι έχει
0: λοιπόν
1: γίνει. Ποιο δοχείο?
0: Που περιέχει τις στάχτες του ανθρώπου σου.
1: Που κάηκε ο άνθρωπος, πέθανε, δηλαδή το κάψανε και πήρε τις στάχτες.
0: Ναι, πήρε τις στάχτες.
1: Και τι τις
0: έπεσε? Κάποιοι έχουν τάμα. Και λένε, κοίταξε να δεις, θέλω να με σκορπίσεις στο Αιγαίο.
1: Άκου τώρα.
0: Αυτή τη σκόρπιση δεν έβγαινε μάλλον στην άκρη της καλδέρας, τα σκόρπισε στα σοκάκια.
1: Στο σοκάκι,
0: ναι,
1: εκεί που περπάταγα, μου έρχεται να ψάχνουν
0: κορμί. Γιατί εκεί περιπλανιόταν, ας πούμε, πριν ο άλλος.
1: Και τι έγινε?
0: Έγινε χαμός, τι φαντάζεσαι τώρα, τι έγινε? Μηνύσεις και χαμός.
1: Μα είναι ωραίο πράγμα τώρα αυτό. Και για τον άνθρωπο, δηλαδή για τη μνήμη του ανθρώπου.
0: Και,
1: δεν
0: σε,
1: είναι ωραίο.
0: Και σε βίντεο το είχαν μαγνητοσκοπήσει όλο αυτό και το ανεβάσαν.
1: Το ανεβάσαν οι ίδιοι, δηλαδή. Ναι. Δώσαν τον εαυτό του.
0: Ναι. Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Κοράκι επιτέθηκε σε πολίτες για να προστατεύσει τα μικρά του. Τρεις ελαφρά τραυματίες. Το κοράκι προσπαθούσε να προστατεύσει το μικρό του, καθώς για άγνωστη αιτία το μικρό είχε βρεθεί στο πεζοδρόμιο. Και όποιος περνούσε εκεί από το γειτονικό σούπερ μάρκετ, οι υπάλληλοι τους επιτίθεταν. Τρεις τραυματίες ειδοποίησαν την αστυνομία, οι οποίοι όμως δήλωσαν αναρμόδιοι για το κοράκι οι αστυνομικοί και τους παρέπεψαν στο Δήμο.
1: Τι να κάνω εγώ με το κοράκι σου?
0: Και ο Δήμος με τη σειρά του είπε ότι πρέπει να καλέσουν κάποια φιλοζωική.
1: Ναι.
0: Με κυνηγάει το κοράκι, τι θα κάνω?
1: Μέχρι εκείνη την ώρα πέσει το λικοράκι και έχει λυσάξει. Το βλέπω.
0: Βάλτε μια κάσκα και ελάτε να με βοηθήσετε.
1: Χίτσκοκ! Το έχετε. Εγώ την είχα δει μικρή αυτή την ταινία και από τότε φοβάμαι τα πουλιά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Τώρα, απ' την άλλη, για να τελειώσουμε, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα αστείο χιουμοριστικό βιντεάκι με την ονομασία.
1: Αύριο είναι.
0: Με την ονομασία.
1: Η ανακοίνωση του κόμματος.
0: Ναι, με την ονομασία του κόμματος. Για να δούμε λοιπόν.
1: Για να μας πει τι χιούμορ έχει ο Αλέξης Τσίπρας, το έχουμε δει.
0: Σταμάτα, καλέ.
1: Ναι.
0: Λυσάξατε, περίμενε, γιατί μια χαρά τα πάει.
1: Να μας πει αύριο θα ανακοινωθεί. 25 έχουμε σήμερα, 26 βγαίνει.
3: Πάμε με αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε, λέει, του λένε, να το πούμε, λέει, ορίζοντες, του λέει.
1: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
3: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
0: Πάμε με αυτό, ορίζοντες.
4: Λέμε, δεν έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
0: Το έχουμε κλειδώσει.
3: Ένας ξεκλειδώσει.
4: Δεν παίζει, size banner video είναι ολέθιμα. Έχουμε τυπώς και μπλουζάκια.
1: Κοίτα τι πάθαμε.
3: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα.
1: Ναι.
3: Τι να κάνουμε. Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
1: Μη μας κρατάς αγωνία, πρόεδρε.
0: Πάρτα τώρα, Κυριακό, TikToker. Εμένα μου άρεσε.
1: Σ' άρεσε. Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μία προσπάθεια και τότε στις εκλογές για να τα λέμε και όλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός μπορεί να έχει 1002.
0: Δικαίως.
1: Αλλά στο TikTok, φίλε, είναι δύναμη.
0: Δικαίως.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Σύμφωνα, είναι δύναμη γιατί είχε καλή ομάδα. Μην μου πεις τώρα ότι ξαφνικά αποκτήσαμε χιούμορ.
1: Έχει το, από τους καλύτερους.
0: Είναι στιγμή. Καλή προσπάθεια.
1: Η αλήθεια είναι τεχνικά.
0: Είναι
1: δηλαδή.
0: Καλή προσπάθεια.
1: Όχι.
0: Γιατί λέει.
1: Πρέπει να προσπαθήσει κι άλλο.
0: Ναι, είναι καλή προσπάθεια.
1: Όχι. Δεν παίζει καλά, δεν παίζει σωστά.
0: Ωραία. Είναι τολμηρός. Που λέει, παίζει με το όνομα. Λέει
1: παίζει
0: όνομα.
1: Με το όνομα, ναι.
0: Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο φάνταστο. Ναι, αλλά δεν παίζει με το όνομα τώρα. Και λέει, οπ, προκαλεί. Και λέει, αναμονή, δεν θα είναι, λέει, ορίζοντες.
1: Τώρα αφού βλέπεις ότι το έχω εδώ. Θα τα ανοίξω και θα το πω. Θα τα ανοίξω και θα το πω.
0: Για το TikTok λέω, δεν λέω για την πολιτική τώρα.
1: Για το TikTok σου λέω τώρα. Γιατί πιο στην πολιτική, έξω η πολιτική. Σαν TikTokers τους κρίνουμε.
0: Λοιπόν,
1: είμαι εγώ TikToker, μπορώ να κρίνω κι άλλους.
0: Θα πάμε να δώσουμε ιδέες.
1: Οπωσδήποτε θα δώσουμε ιδέες. Αλλά έχει κλειδώσει, λέει, το όνομα. Αύριο βγαίνει, εμάς περιμένανε.
0: Όχι για το όνομα, για το πώς θα κάνουν τα TikTok.
1: Ναι, θα τον βοηθήσω. Ορίστε. Εγώ λίγο με την ερμηνεία.
0: Μπράβο, ρε Αθηνούλη.
1: Τι να κάνω, άνθρωπος. Λοιπόν, άμα μου ζητηθεί, θα το κάνω.
0: Έρε γλέντια πρωί-πρωί.

0: Κίτρινο στο βράχο.
1: Στο γαλάτσι, στο City Garden.
0: Α, ωραία.
1: Ήταν, ναι.
0: Είχε ουρανό, βλέπατε αστέρια ή.
1: Αστέρια εκ φεγγάρι.
0: Δεν πρέπει να ήταν, είχε
1: συνεφάγανε.
0: Είχε αστέρια φαινόταν.
1: Βέβαια, και το φεγγάρι. Τα έχω τραβήξει βίντεο να δει που τραγούδαγαν εκεί.
0: Κάνατε σαν. Πώς λέγεται, star bathing. Δηλαδή.
1: Ναι, star bathing κάναμε, χορεύαμε. Παιδιά, περάσαν πάρα πολύ ωραία. Να,
0: πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε star bathing. Θυμάσαι παλιότερα και στις γειτονιές μας που καθόμασταν εγώ πιο λίγο στα Γιάννενα και βλέπαμε τον ουρανό. Δηλαδή, να μην κάνεις τίποτα, να κάθεις ανάποδα και να κοιτάς τα αστέρια. Δεν χρειάζεται να ξέρεις από αστρονομία.
1: Όχι.
0: Ούτε καν από αστρολογία.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να ξέρεις, αρκεί να χαζεύεις έτσι τα αστέρια.
0: Αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα τώρα τελευταίως και όλο περισσότερο με την φωτορύπανση δεν είναι ορατά τα άστρα.
1: Όχι, πρέπει να βγεις εκτός Αθηνών.
0: Το λέω τώρα αυτό γιατί έχει ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε.
1: Πότε?
0: Οι φίλοι του νυχτερινού ουρανού τις επόμενες ημέρες. Έχει ξεκινήσει από Παρασκευή, έχει πάει Σάββατο Κυριακή και θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες μέχρι αρχές Ιουνίου. Πρόκειται για τη λεγόμενη πλανητική παρέλαση. Κατά την οποία η Αφροδίτη, ο Δίας και ο Ερμής θα φαίνονται πολύ κοντά μεταξύ τους μετά τη δύση του ηλίου.
1: Αχ, τι ωραία. Πού με πήγες τώρα? Δηλαδή να πάρουμε τα τέρια μας και να πάμε σε καμιά παραλία έτσι σκοτεινή να δούμε να κοιτάμε τα άστρα.
0: Ενώ έχουν τεράστιες αποστάσεις μεταξύ τους, η θέση που θα βρίσκονται θα φαίνεται σαν να είναι σε μια ευθεία δίπλα-δίπλα.
1: Και πώς θα το καταλαβαίνουμε εμείς?
0: Τώρα οι ειδικοί λέει συνιστούν παρατήρηση σε σημείο με καθαρό ορίζοντα και χωρίς έντονο φωτισμό. Ώστε αυτό το εντυπωσιακό θέμα να είναι όσο το δυνατόν πιο εντυπωσιακό. Τώρα τι να σου πω κι εγώ. Πρέπει να δούμε λίγο που θα σου πω.
1: Να πάμε πρώτα Θεό στο Σαββατοκύριακο σε μια ωραία παραλία. Έτσι προς το Σούνιο είναι ωραία. Που δεν έχει τόσα φώτα. Και να...
0: Λίγο πριν τη δύση του ηλίου και μετά.
1: Λίγο
0: όχι πολύ αργά. Απλά να δούμε πώς θα πηγαίνει, έτσι. Αυτό
1: τι ωραία. Καταρχάς, μπράβο Φορτούνη που μας έφερες τέτοια ιδέα τώρα εδώ, μας ταξίδεψες.
0: Και τα ράτσα μπορούμε να
1: ανέβουμε. Γιατί ξέρεις, κάποια πράγματα τα ξεχνάμε και είναι τόσο όμορφα να τα ζούμε. Τα ξεχνάμε.
0: Μία
1: και.
0: Μία μπυρίτσα.
1: Τι είναι, ναι.
0: Μία σεσλόγγ.
1: Ανέξοδο τελείως.
0: Η πλαστική αυτή η καρέκλα, η κλασική, και κάθεσε.
1: Ναι. Τι ωραία. Πού μας πήγε, ρε παιδιά, τώρα, δευτεριάτικα. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μη φύγει κανείς, 7:50 το πρώτο μας παιχνίδι,
0: πω, πω, πω.

0: Πάνο Σκιάμο, ξέρει πολλού στο ρυθμό 9:41 να περνάνε ωραία και είμαστε εμεί αυτοί οι πολλοί.
1: Ξέρει και πάρα πολλού που είναι στην εφηβεία τώρα και ξέρει, οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά του έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητε. Αλλά μαζί με αυτά έρχονται καθημερινά νέε εμπειρίε, σκέψει και στιγμέ που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το Tozi λοιπόν είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματο Vodafone. Δημιουργήθηκε για ακριβώ αυτό το σκοπό μέσα από τι ενότητε κόσμο MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα κόσμου, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια. Είναι διαθέσιμη αυτή η εφαρμογή Tozi σε App Store και Play Store και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr.
0: Ήρθε η ώρα μετά τα τραγούδια να πάμε για διάλειμμα και να έρθουμε σε 3 λεπτάκια με κίνηση καιρό, αλλά και το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά.
1: Και δίνει εισιτήριο για Village Cinemas. Διπλό.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
13: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
14: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλο. Και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
15: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Μπούπι, φέρε το λουρί.
18: Πάμε να δούμε σπίτια.
19: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
17: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
19: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
17: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
18: Απλά και ανθρώπινα.
19: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
17: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
20: Τάκης και Μπούμπι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
21: Τρεις Εργενίδες. Άχρηστη.
22: Ένα μωρό.
23: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
22: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
24: Και όλα ανατρέπονται.
25: Από το πουθενά.
22: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
25: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
24: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
25: Όμως μετά από μία.
22: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
24: Ένα μωρό για τρεις.
26: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
24: Διονύσης Ατζαράκης.
22: Ζήσης Ρούμπος.
25: Χάρης Χιώτης.
22: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
26: Και η Ελένη Καρακάση.
24: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
22: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
27: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
28: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
29: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
28: Παίζουμε!
29: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
28: Μα...
29: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Πρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Πού σας πετυχαίνουμε άραγε? Επιστρέψαμε στο στούντιο του ρυθμού 949. Εσείς ωραία μάλλον καθοδόν για τη δουλειά σας. Μόλις έχετε ξυπνήσει και παίρνετε το πρωινό σας, ετοιμάζεστε και διαλέγετε ρούχο. Δεν ξέρω τι, σε τι φάση.
7: Μπορεί να έχουν μπει στα αυτοκίνητά τους ήδη. Μπορεί να ετοιμάζονται. Μπορεί να πίνουν το καφεδάκι στο μπαλκόνι και να μας ακούνε σε αυτά τα μικρά ραδιοφωνάκια που έχει πάρει η μαμά μου από το πανηγύρι και είμαι σίγουρη ότι με ακούει τώρα.
6: Ή κάποιοι να είναι ήδη πάνω στο διάδρομο, να ξέρεις, με τα ακουστικά τους και να τρέχουν.
7: Βέβαια.
6: Και οι μικροί μας φίλοι να τσακώνονται για το τι ρούχα θα βάλουν, τι κάλτσες, αν διαβάσανε, αν γράψανε για την πρώτη ώρα την ορθογραφία κτλ.
7: Και να είναι και με το τηλέφωνο στο χέρι, γιατί 7:50 θα καλέσουν στο 210-6835-722 να παίξουν με το παπάκι που πάει στην ποταμιά και να κερδίσουν διπλό εισιτήριο για τα Village Cinema.
6: Εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Και εμείς και η διαμαντής μας ούτης ΑΕ, η οποία κλείνει 50 χρόνια, να γιορτάζει μαζί μας. Κάθε Σάββατο λοιπόν επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετς Μασούτη και στο Μασούτη.gr. Γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης, σπάμε τις τιμές. Μόνο στο Μασούτη συμβαίνουν αυτά.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Ο Πράκτορ έχει ήδη ξεχυθεί στους δρόμους, σηκώνει το μεγάλο του ντρόουν και κοιτάει για να σας ενημερώσει για την κίνηση. Πράκτορ, μίλα.
6: Λοιπόν, έχει σπάσει η κίνηση στον Πειραιά, έχει χαλαρώσει και η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μπροστά από το Χίλτον, γιατί έχουν μπει ο καθένας στα τσανάκια του και κοιμούνται οι άνθρωποι. Μιλάω για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα, στην άνοδο του ποταμιού έχει ποτηλιάρισμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, λίγο στη Βασιλέως Κωνσταντίνου εκεί μέχρι το Χίλτον, όπα, και στην άνοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα. Τώρα, αν πάτε από Χαϊδάρι και Σχιστό προς την Ελευσίνα, έχει το γνωστό πρωινό δευτεριάτικο πήξιμο.
4: Ο καιρός σήμερα.
7: Καλημέρα.
6: Χαίρετε.
7: Τι θα πάρετε, παρακαλώ?
6: Ένα διπλό τσίς.
7: Ένα διπλό τσίς, μία κόλλα και ένα κλαμπ. Ευχαριστώ. Σήμερα στην Αττική θέλετε να μάθετε τι καιρό θα κάνει?
6: Θέλουμε, ναι.
7: Θα ξεκινήσει αρκετά καλός, με ήλιο και λίγες νεφώσεις από το πρωί. Η θερμοκρασία θα ανέβει γύρω στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Ευχαριστώ.
6: Ένα ριφίλ, παρακαλώ, μπορώ να έχω?
7: Ένα ριφίλ στον κύριο, με τα μουσια. Ευχαριστώ. Από το μεσημέρι και μετά υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια και δυτικά της Αττικής, δηλαδή Πάρνηθα, Διόνυσος, Βίλια. Η παραγγελία να φύγει τώρα. Δεν φαίνεται γενικευμένη κακοκαιρία. Εάν θέλετε να πάτε για μπανάκι... Τεχνικό πρόβλημα. Έκλεισαν τα μικρόφωνα. Ευχαριστώ.
6: Και εμείς που θέλουμε να παραγγείλουμε, τι θα κάνουμε τώρα?
7: Τι είναι, ρε παιδιά, τώρα εδώ πέρα.
6: Λοιπόν, σε λίγο έρχεται το θέμα ημέρας. Να φτιάξουμε εδώ πέρα την ταμιακή και θα μείνουμε νηστικοί από ό,τι φαίνεται πρωινιά.
7: Φτιάχνω την ταμιακή και προχωράμε. Καλός καιρός σήμερα, με πάρα πολύ ήλιο. Ευχαριστώ.

0: Το κάναμε το λογαριασμό του Σαββατοκύριακου. Τώρα πάμε στην εβδομάδα που ξεκίνησε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέντι Μαγκύρα. Εδώ μέχρι και τις 10 είναι το Πάμε Πρωινό και την βλέπω λίγο σκεπτική. Τώρα γιατί τέλειωσε η μπαταρία από την ταμιακή.
1: Όχι, όχι, γιατί είναι η ώρα για... Για να ανοίξουμε την κουβέντα μας όπως κάθε μέρα. Το θέμα συζήτησης σήμερα, παιδιά, θέλω να απασφαλίσετε. Θέλω να θυμηθείτε τις πιο αστείες γκάφες που έχετε κάνει. Και σήμερα θέλουμε εδώ στο Πάμε Πρωινό να μας πείτε ποιο είναι το πιο ντροπιαστικό μήνυμα που έχει σταλεί από σένα σε λάθος άνθρωπο. Πόσες και πόσες φορές το έχουμε πάθει. Σε λάθος άνθρωπο ντροπιαστικό μήνυμα. Από πού να ξεκινήσω?
0: Λοιπόν, θα σου πω γρήγορα εγώ ότι έχω θυμηθεί 2-3 φορές που έχω στείλει λάθος screenshot. Αυτό είναι άλλη κατηγορία, το πιάσουμε άλλη φορά.
1: Ναι, λάθος screenshot.
0: Δηλαδή κάνεις screenshot μια συζήτηση, ναι, και αντί να τη στείλεις εκεί που πρέπει, τη στέλνεις εκεί που δεν πρέπει.
1: Άρα αυτό, ας πούμε, είναι μέσα στα...
0: Είναι μέσα.
1: Εκεί στο WhatsApp υπάρχουν 10-15 ομαδικές.
0: Εκεί
1: και μπερδέψεις την ομαδική και στείλεις κάτι σε λάθος ομαδική.
0: Τελειώσαμε. Εκεί είναι το λάθος.
1: Εκεί γίνονται πολλά λάθη. Γι' αυτό θέλω τώρα να μου στείλουν. Να μας στείλουν εδώ στο 6937-949-949 τα δικά σας λάθη που έχετε
0: γι'
1: κάνει.
0: Γι' αυτό εκπαιδεύεσαι.
1: Τι screenshot έστειλες εσύ?
0: Όχι, εγκομενικά. Όχι, τέτοιου είδους επαγγελματικά. Όχι, καλά, εγκομενικά. Και το δεν είναι λάθος. Ή ας πούμε, ένα άλλο που θυμάμαι είναι πριν κάμποσα χρόνια. Όπου είχαμε μαζευτεί για να δούμε, ξέρω εγώ, ταινία. Και ένας φίλος είχε χωρίσει. Και είχε έρθει ο φίλος με μανία να περιγράψει τα πάντα. Και δεν τελείωνε με τίποτα αυτή η περιγραφή. Και έτσι μου συνέβη, και εμείς να περιμένουμε να τελειώσει για να ξεκινήσουμε να δούμε την ταινία, ναι, για το σκοπό που μαζευτήκαμε, τέλος πάντων. Ναι. Δεν θυμάμαι τι για παιχνίδι είχαμε μαζευτεί. Και κάποια στιγμή στέλνω εγώ, μην τον ρωτάτε, γιατί θα μας πρίξει. Δεν έχει σταματήσει καθόλου. Αφήστε
1: το. Αυτό, ναι.
0: Ναι. Δεν υπάρχει χειρότερο.
1: Φορτούνι! Φορτούνι! Πόπο ντροπή!
0: Ντροπή! Και τα πήγε η φάση μετά.
1: Υπάρχει χειρότερο. Μου έχει στείλει εμένα η φίλη μου υβριστικό μήνυμα για τον κόμενο που έβγαινε τότε. Και αντί να το στείλει σε μένα, το στείλε σε εκείνον. Και μετά μου στέλνει εμένα το μήνυμα και από κάτω είμαι ηλίθια, το πάτησα και έχει πάει σε εκείνον και το έχει διαβάσει. Το είχε στείλει σε εκείνον. Και αυτός της απάντησε, έρχομαι, είχε μια μηχανή τότε. Και κατέβηκε μέσα σε 5 λεπτά από το σπίτι με τη μηχανή. Έλεγε το στόμα της.
0: Με άγριες διαθέσεις κατέβηκε αυτός.
1: Ήτανε
0: τύπου...
1: επειδή αυτή τον είχε πολύ μεγάλο έρωτα και τα είχε πάρει, γιατί αυτός φλέρταρε γενικά και δεν προχωράγανε σε πιο σοβαρή σχέση.
0: Μπορεί
1: έλεγε
0: και να το άρεσε
1: για το ύψος του. Για το δεν του άρεσε, αγάπη μου.
0: Για το μήκος του.
1: Για το ύψος του. Για στοιχεία πάνω του τα οποία είναι αρνητικά. Τα έλεγε όλα. Όλα. Και του το στείλε. Δεν θα το ξεχάσω στη ζωή μου ποτέ αυτό το πράγμα. Όπως επίσης και μετά, εντάξει. Μετά
0: τα ξαναβρήκανε.
1: Του εξήγησε, ρε παιδί μου, ότι από τα νεύρα μου το είπα, ναι.
0: Ότι δεν σε είπα κοντό.
1: Αφού τον είπε κοντό, τον είπε κοντοπίθαρο.
0: Και άλλο.
1: Σε επαγγελματική συνομιλία εγώ έχω στείλει μήνυμα το οποίο πήγαινε στην ξαδέρφη μου, ας πούμε, αλλά τύπου και αυτή η τάδε που έκανε αυτό που έκανε. Ναι, εντάξει. Ντροπή μου.
0: Κάποια στιγμή και μετά εκπαιδεύεσαι και από τις πολλές συζητήσεις, αυτόματα το μυαλό σου.
1: Πόσες φορές σου έχω πει Φορτούνη, μην μπερδέψεις τις ομαδικές.
0: Αυτό σου λέω. Αυτόματα το μυαλό σου όμως, είσαι πολύ γενικός. Δεν αναφέρεις πρόσωπα. Μπορεί να κάνεις χαρακτηρισμούς, αλλά δεν αναφέρεις πρόσωπα.
1: Ναι, αλλά οι χαρακτηρισμοί πάνε και έρχονται.
0: Καλά, εντάξει, οι χαρακτηρισμοί μπορεί να είναι για τον οποιονδήποτε. Sorry, παιδιά, έβριζε έναν. Κατάλαβες. Αν άμα γράφεις ονόματα.
1: Εκεί γίνεται μεγάλο
0: κακό. Αυτό.
1: Παιδιά, στείλτε μας στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού. Ποιο είναι το πιο ντροπιαστικό μήνυμα το οποίο πήγε σε λάθος άνθρωπο?
2: 949. Και το πρωί το πάμε τάπα.

0: Με την Έλενα Παπαρίζου και τον Σταβέντο είμαστε στο ρυθμό 949 έτοιμοι να παίξουμε το παπάκι. Ναι,
1: είναι
0: ή όχι.
1: Εδώ το παπάκι, έχει φορέσει το μαγιό του, έχει βάλει τη μάσκα και τα βατραχοπέδιλα και είναι έτοιμο να πάει στην ποταμιά. Οι μικροί μας φίλοι λοιπόν καλούν 2-10-68-35-7-22. Ήδη?
0: Ήδη, παιδί μου, χαμός γίνεται.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα.
0: Ποιος είσαι?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Με ποια παιδιάκια μιλάμε?
2: Είμαι η Ευελίνα.
1: Ναι.
2: Και εγώ ο Αλέξης.
1: Σούπερ, η Ευελίνα και ο Αλέξης.
0: Πού είστε αυτή τη στιγμή, παιδιά?
3: Πού είσαστε αυτή τη στιγμή?
2: Είμαστε έξω από το σχολείο μας.
1: Α, σούπερ, καλύτερη ώρα.
0: Ωραία,
1: πήρατε.
0: Ωραία, φτάσατε εκεί πέρα και λες κάτσε να παίξουμε πρώτα και μετά να πάμε για μάθημα.
1: Μπράβο βρε παιδιά. Πόσο χρονών είστε?
2: Εγώ είμαι 9,
1: ναι.
2: Και εγώ 5.
1: Τέλεια, φανταστική μου ακούγεστε. Θα το βρείτε με τη μία. Να βουτήξει το παπάκι να βρούμε τη φράση.
2: Ναι.
1: Πάμε παπάκι. Παπάκι, βούτα και πες μας τη φράση για να την ακούσουν η Ευελίνα και ο Αλέξης, οι δύο μου φίλοι που ακούγονται πάρα πολύ έξυπνοι και θα τη βρούνε με τη μία τη φράση που θα πεις. Έχεις βουτήξει? Για πες τη φράση.
4: Η Δευτέρα είναι της εβδομάδας η δυσκολότερη μέρα.
1: Για πες τη άλλη μία.
4: Η Δευτέρα.
1: Ναι.
2: Η Δευτέρα είναι της εβδομάδας η δυσκολότερη μέρα.
1: Εντάξει.
0: Έλα,
1: εντάξει,
0: ρε,
1: φανταστική. Φανταστική.
0: Μπράβο,
1: βρε παιδιά. Πω με τη μία. Οι καλύτεροι παίχτες που έχουν περάσει. Τι έγινε?
0: Είστε αδερφάκια?
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Σούπερ.
0: Συγχαρητήρια, κερδίσατε. Θα πάρετε τα εισιτήρια και θα πάτε να δείτε μαζί μια ταινία.
5: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό.
6: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
5: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
7: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
5: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28446.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Είναι ιταλική.
6: Μάμα μία.
5: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto. Και είναι divino.
7: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
8: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμ σε Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
11: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
10: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
11: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
10: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
11: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
10: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
11: Μορομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
10: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
11: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
12: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
13: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
12: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
13: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
12: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
13: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
12: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
13: www.k9security.gr.
12: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
14: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
15: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές ελίτ, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste e-zero, 65 λεπτά.
14: Marketing.

0: τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλά είχαμε ακούσει. Σωστά είχαμε ακούσει.
2: Ανέλα ρε παιδί μου, είναι Δευτέρα και στο στούντιο του ρυθμού 949 η Μία,
1: η πρωταθλήτρια,
2: η καλύτερη όλων,
1: η νικήτρια όλων των ομάδων, Μπέτη
2: Μαγείρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και κύριε Φορτούνη, συγχαρητήρια.
1: Η MVP, η πρώτη σκόρερ των FM, Μπέτη Μαγείρα, ευχαριστούμε.
2: Είδαμε και τον αγώνα.
1: Για την ομάδα μας, συγχαρητήρια.
2: Για την ομάδα σας, βεβαίως. Συγχαρητήρια. Εγώ είμαι υπεράνω, όπως καταλαβαίνεις.
3: Δηλαδή, να μια Παθηναθηναϊκό υπεράνω.
2: Δηλαδή, μπορεί να μην είναι Ολυμπιακό, αλλά.
1: Το συγχαρητήριο θα το πεις, αυτό έλεγα πριν.
2: Θεωρώ ότι πρέπει όλοι οι Έλληνες, όταν παίζει μια ελληνική ομάδα ενάντια σε μια ξένη στην Ευρώπη.
3: Ναι, δεν είναι απαραίτητο.
1: Ούτε εγώ, ούτε πρόσχετη. Το λέγαμε, το συζητούσαμε και πριν.
3: Ούτε
1: καλή επιτυχία δεν μπορούμε
3: πάντα,
1: να πούμε.
3: Ναι.
2: Δεν μπορεί να πει καλή επιτυχία.
1: Δύσκολο, δεν σου βγαίνει το καλή επιτυχία. Αλλά όταν συμβεί, όπω τώρα, ένα συγχαρητήριο θα το πει, ρε παιδί μου, κέρδισε. Μπράβο, θα το δώσει. Αυτό λέω. Μέχρι εκεί. Πώ είστε?
2: Ωραία, εντάξει, καλά. Είναι λίγο δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Ναι.
2: Διότι ξυπνήσαμε και διαβάσαμε τα δυσάρεστα. Έφυγε η γογό μας Τροκώστα από τη ζωή. Πάλευε πάρα πολλά χρόνια η γυναίκα αυτή. Ήταν μια γυναίκα πολύ δυνατή. Την γνώριζα και προσωπικά, δηλαδή την γογό. Είχε τύχει να δουλέψουμε και μαζί στην τηλεόραση. Στο σας το σπίτι σας έτυχε ένα διάστημα να είμαστε μαζί. Και ήταν μια κοπέλα πάρα πολύ δυναμική. Που πάλευε, ήταν στο χώρο και τα λοιπά και τα λοιπά. Δυστυχώς της έτυχε να μάθει ότι πάσχει από καρκίνο σε πάρα πολύ δύσκολη φάση της ζωής της. Δηλαδή σε φάση όταν έβγαινε από το μαιευτήριο, μόλις είχε γεννήσει.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και είναι τόσο, λέω, στενάχωρο, ρε παιδί μου, για μια γυναίκα να υφίσταται
3: σε αυτή τη στιγμή,
2: στην ύψιστη χαρά.
3: Ναι,
2: στην ύψιστη χαρά, να μην μπορείς να το χαρείς τόσο, γιατί μαθαίνεις και αυτό το δυσάρεστο. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά δεν το είχε πει ποτέ στους δημοσιογράφους.
1: Πολλά χρόνια πριν.
2: Αφού σου λέω τώρα, πώς είναι η κόρη της.
1: Γι' αυτό το ρωτάω.
3: Ναι, ναι, πολλά δεν χρόνια ξέρω. Πριν.
2: Είναι 16-18 χρονών, εκεί είναι το παιδί.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολλά χρόνια λοιπόν που πάλευε. Προφανώς έκανε υποτροπία σε. Ναι, γιατί το είχε ξεπεράσει, είχε βγει, είχε μιλήσει με τα δημόσια γι' αυτό, για να δώσει κουράγιο σε γυναίκες κτλ. Και δυστυχώς το ξέραμε ότι τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στον Ευαγγελισμό και μάλιστα σε κόμμα. Τέλος πάντων, συλληπιτήρια στην οικογένειά της, στο σύζυγό της, στην κόρη της, σε όλους τους. Έχει και αδερφή και αδερφό, νομίζω.
3: Σε όλη την οικογένεια.
2: Σε όλη την οικογένεια, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι μια νέα γυναίκα.
3: Βέβαια. 56 ετών έφυγε.
2: Ναι, λοιπόν, τι να πούμε. Συμβαίνουν και αυτά. Μέσα στη ζωή είναι όλα.
3: Γι' αυτό να ζείτε την κάθε μέρα.
2: Ακριβώς.
3: Να έχετε τα μάτια σας όπως λένε.
2: Να μην αγχώνεστε για το τίποτα. Όλοι υπεραστικοί είμαστε.
3: Α, μπράβο.
2: Και να κοιτάμε να περνάμε όσο καλύτερα γίνεται την κάθε μας μέρα. Μην μένετε στα μικρά και στα κουτά και στα χαζά και στα.
3: Σημαντικό πολύ.
2: Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα, μην μαυρίσουμε τον κόσμο. Ναι.
1: Στα δικά μας να συνεχίσουμε. Γιατί αυτή η ώρα θα πάει με τραγούδια, θα πάει με διαγωνισμούς.
2: Βεβαίως.
1: Και με μετρητά.
3: Έχουμε και έλα, θα σας αλλάξω λίγο τώρα. Μούντε, έχουμε βάλει στο Για Πες σήμερα θέμα για να μιλάμε με τον κόσμο που θα μας στείλουν στο 6937-949-949. Το πιο ντροπιαστικό μήνυμα που έστειλε σε λάθος άνθρωπο.
1: Το έχεις κάνει?
2: Το έχω πάθει. Με αυτό το διάολο, με αυτό το κινητό που γράφεις και σου γράφει. Και αντί να γράψω να πάνε όλα καλά, είπα να πάνε όλα κακά.
1: Εντάξει.
3: Εντάξει, δύσκολο.
2: Αν ανοίξει, γίναμε κατάπιοι. Το κατάλαβε η κοπέλα. Είναι φίλη, ρε παιδί μου. Και με το που το βλέπω και το στέλνω, μου λέει το κατάλαβα καλέ. Ναι, αλλά ήταν σε μια στιγμή, πώς να σου το πω, δύσκολη. Και δηλαδή είναι σαν να τη εύχεσαι να μην πάνε καλά τα πράγματα. Είναι δυνατόν.
1: Αυτό τώρα.
3: Παναγία.
1: Έλα, Σαδάμ ήταν.
3: Το κινητό κάνει κάτι τέτοια.
2: Ναι,
3: εγώ έχω στείλει ένα γραφικό μήνυμα και το γράφει.
2: Και άμα δεν προλάβει και πατήσει το γε στο γρήγορο.
1: Δεν λέμε αυτό. Λέμε σε λάθο συνομιλία, σε λάθο
2: κρίση.
3: Να έστελνε, ξέρω εγώ, κάτι σε κάποιον και να πήγε αλλού.
1: Προσέχει, Μαγκύρα, δεν κάνει τέτοια λάθη.
2: Ναι, από. Καλά, όταν το έπαθα αυτό, από τότε
1: τρέμω. Αυτό είναι Σαρδάμ, παιδί μου.
2: Δεν είναι Σαρδάμ, είναι. Εντάξει,
3: λάθος μήνυμα.
2: Αλλά. Όχι, όχι, δεν έχει στείλει.
1: Ωραία.
2: Και να έχω κάνει. Και να έχω κάνει, λάθος πήγαινε. Αλλά μου έχει τύχει πολλές φορές να μου στείλουν.
3: Αυτό, αυτό.
2: Και
3: πρέπει
2: και
3: να
2: του λέω ερωτηματικό. Και λέει, άλλο το έστενα, λέω, το κατάλαβα.
1: Πάλι καλά που να λέει κάτι για
2: σένα. Δεν έχουν εκτεθεί. Ναι, δεν έχει τύχει.
3: Στείλτε μα, παιδιά, στο 6937-949-949 το Viber μα. Στείλτε μα ποιο είναι το πιο ντροπιαστικό μήνυμα που έχει στείλει σε λάθο άνθρωπο.
1: Χρωστάμε και μετρητά και χρωστάμε και όλα στη φόρα.
3: Βέβαια.

0: Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, είναι η ώρα για το Όλα στη Φόρα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη Φόρα.
1: Όλα.
0: Βάλε μου λιγάκι Φρανκ Σινάτρα, σε παρακαλώ. Γιατί είναι αυτή η ώρα που ξεκινάω με τα gossip και αυτό με συγκλώνει σε πραγματικά.
3: Όλα στη Φόρα και Φρανκ Σινάτρα.
0: Θέλω να ακούσετε λίγο Φρανκ Σινάτρα να μου πείτε τι σας θυμίζει.
4: Βρε, σαν ποιον μοιάζει, σαν ποιον μοιάζει.
3: Το Φρανκ Σινάτρα.
0: Σύμφωνα με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μοιάζει στον Κωνσταντίνο Αργυρό λίγο.
3: Τι είναι.
4: Ολόιδη είναι. Αφού μόλις τα άκουσα, λέω μωρή μπάσκινο Κωνσταντίνο Αργυρό αυτό.
0: Μωρέ, μήπως τραγουδάει το Αθήνα μου, μπορεί, αντί για το Stranger.
4: Μήπως δεν έχει ακούσει το Ρέμο αυτή.
3: Μήπως τραγουδάει το Ξημερώματα.
0: Πήγε στο πάρτι που έκανε για τα γενέθλιά του.
4: Ναι.
0: Μπράβο. Και είπε ότι του εύχομαι υγεία για μια ζωή και αυτά. Είναι απίστευτα ταλαντούχος. Μου θυμίζει μεγάλα ταλέντα της Αμερικής. Όπως ο Φρανκ Σινάτρα.
3: Ναι.
0: Ο Έλβις Πρίσλεϊ.
4: Τι, τι λέει. Είπε η Κίμπερλι.
0: Όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Έτσι λέει. Έχει μια πανέμορφη μαγική φωνή.
4: Μήπως θέλει να πει, ρε παιδί μου, την λάμψη τους. Ότι είναι. Ότι έχει στάρ.
3: Τη στόφα αυτή.
4: Ναι, τη στόφα στάρ. Πώς εννοεί αυτό. Γιατί ούτε με τον Έλβις μοιάζει, ούτε με τον Φρανκ μοιάζει.
0: Έχει τη δική του φωνή.
4: Άρα, παιδί μου, να πει, α πούμε, είναι. Εντάξει, είναι υπέροχο ο Κωνσταντίνο Αργυρό. Μα αρέσει πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραίο τραγουδιστή.
3: Εδώ θα μπορούσε.
0: Πού ρε.
3: Θα μπορούσε λίγο εδώ.
0: Ναι.
4: Φορτούνη. Κάτσε καλά, κάτσε καλά. Κάτσε φρόνημα, κάτσε καλά.
3: Να ξαναβάλω Έλβις. Μίξη.
0: Ωραία. Για βάλε και λίγο J-Lo τώρα. Βάλε και λίγο J-Lo.
4: Γιατί είπα ότι μοιάζει και με την J-Lo.
3: Εκεί πάμε καλύτερα.
0: Αλλού σας πάω τώρα.
3: Εκεί πάμε καλύτερα.
0: Παιδιά, δεν το περίμενα εγώ αυτό από την J-Lo να είναι τόσο μουρντάρο. Δεν το περίμενα.
4: Δεν το έχεις καταλάβει, αφού τον έδωσε τον άλλο τον
0: βρίσκει. Παιδί μου.
3: Ότι ορμάει.
4: Είναι, ναι, ναι, είναι.
3: Γήπας.
0: Ο Κώστας Μαρτάκης αποκάλυψε, θυμάστε που είχε. Ζήσαμε πολύ αυτό
3: το Σαββατοκύριακο. Γιατί δεν το πήγαμε.
0: Λοιπόν, έκανε μια αφόρμητη εξομολόγηση, λέει, είχε πάει καλεσμένος στο Φάνη και είπε, ρε παιδί μου, θυμάστε που είχε έρθει η Τζέι Λο στην Ελλάδα, στο
4: ναι,
0: ΆΚΑ.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Κώστας Μαρτάκης είχε ανοίξει τη συναυλία τη. Η ίδια τον είχε διαλέξει.
4: Τι λέ.
0: Βεβαίως.
4: Τον πάνησε.
0: Ναι, σου πω ότι πρέπει να τον θα κοιμάται τώρα ο Μαρτάκης να τον πάρουμε μια τηλεφωνική να μας πει τι έγινε. Γιατί λέει ότι λίγο πριν βγει στα καμάρια, ναι, από τα παρασκήνια μπροστά, πήγε και του πιάσε τον πισινό.
4: Το κούφτωσε.
0: Η Τζέιλο πέρασε.
4: Η Τζέιλο.
0: Του πιάσε τον πισινό, λέει.
4: Τι έτσι να δεις τώρα.
0: Δεν το περίμενα εγώ αυτό που τη Τζέιλο.
3: Παιχνιδιάρα.
0: Είδε εκεί το Μαρτάκι και τρελάθηκε.
4: Σου λέει κάτσε εδώ μήπως και. Τεκνατζούρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τεκνατζούρε.
0: Δεν μου την έπεσε, λέει. Μου έπιασε λίγο, λέει, τον πισινό.
4: Τι άλλο
0: να σου κάνει.
3: Πώς είναι αυτό που κάνεις πάπα έτσι για πλάκα.
0: Μάλλον, γι' αυτό ήθελα να τον πάρουμε τηλέφωνο, να θα κοιμάται τέτοια ώρα να μας πει τι έγινε.
4: Τόσο πολύ, ας πούμε. Αλλά τι να πεις, ότι μου έπιασε τζι, λέω, τον πισινό. Θα βγουν οι άλλοι και δεν κάνεις τον σταυρό σου, ρε.
3: Μπράβο. Σαν που πλένεις τα πιάτα και σου έρχεται από πίσω και σε πειράζει λίγο.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι, γοητεύεσαι όταν, άμα είναι, ρε παιδί μου, τώρα. Εντάξει, μπορεί να μιλήσει, μπορεί να τώρα δεν ξέρω κιόλα τι να πω.
3: Τον βλέπεις αυτόν εδώ, τον έχει. Τον έχει πιάσει η J-Lo.
0: Ναι.
4: Βλέπεις η αλήθεια είναι ότι άμα και εμένα μου πιάνε κανένα ροκστάρ ωραίο.
3: Ναι.
4: Άμα τον Ρόζο θα έλεγα ότι τον βρωμάρει, θα λέγα τι κάνει και ρε, μακάκα.
0: Λοιπόν, βρέθηκαν πάλι. Έγινε και το φεστιβάλ Κανών.
4: Α, ναι.
0: Και πάρα πολλές λαμπερές παρουσίες εκεί και κάποιες ελληνικές.

0: ναι. Καλεσμένοι δεν ήταν.
1: Πρόσεξε τώρα, θα σας πω τι γίνεται με το φεστιβάλ Κανών, γιατί το είχαμε, ρε παιδί μου, μεγάλη απορία.
2: Δεν ήταν καλεσμένοι.
1: Πώς πηγαίνουν κάποιοι. Ρε παιδί μου, περισσεύουν κάποιες θέσεις εκεί και τις πουλάνε.
0: Που συμμετέχουν στις ταινίες.
1: Ναι. Αγοράζεις θέση. Κάποιες κυρίες που πηγαίνουν είναι ambassador μεγάλων εταιριών.
0: Ναι.
1: Να μην τις αναφέρουμε εδώ, Ελληνίδες. Και πληρώνουν αυτές οι εταιρείες για να παραστούν
0: ακριβώς
1: εκεί και να πάνε.
2: Εκεί όμως δεν είσαι υποχρεωμένος να το γράψεις.
0: Επειδή οι εταιρείες αυτές είναι χορηγοί σε κάποια πράγματα στις κάνες και κάνουν διάφορα πάρτι, τις καλούν σαν influencers να παραβρεθούν για να ανεβάσουν τα stories και τα post.
2: Δεν πρέπει να βάλεις hashtag ad.
0: Βέβαια.
2: Όχι
1: ad. Η Ιωάννα Τούνη δεν πήγε μόνη της. Μάλλον,
2: μάλλον
1: αγόρασε το εισιτήριο. Ναι,
0: μπορείς όμως και να αγοράσεις. Έχει, λέει, για, αν δεν πας έναρξη ή λήξη που είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια και πας στο ενδιάμεσο, είναι από 1.500 ευρώ στους 5.000.
1: Μόνο.
0: Ναι. Θες να πάμε του χρόνου.
1: Αμένα τα μαζέψω από τώρα να πάμε. Λοιπόν, τι θα βάλουμε, να το δούμε.
2: Και αγοράζεις και την είσοδο στο red carpet, δηλαδή.
0: Αγάπη μου, μπαίνεις μέσα και βλέπεις μια ταινία.
2: Οπότε μπαίνεις, φωτογραφίζεσαι.
0: Περνάς από το red carpet και φωτογραφίζεσαι.
2: Και ντύνεσαι με αυτή την τουαλέτα, λες και είσαι καλεσμένος.
1: Να μαζεύω να πάμε του χρόνου μαζί.
0: Να μαζεύεις, αγάπη μου.
1: Όπου θα είσαι, Μπέτη.
2: Άρα δηλαδή ουσιαστικά.
0: Εκεί θα δώσω πολύ πόνο, να ξέρεις.
1: Α, το τζιρομπόξ μου όλες.
2: Άρα δηλαδή έχεις αγοράσει ένα εισιτήριο απλά να δεις ποια ταινία
0: είσαι. Ναι, αν πας έναρξη ή λήξη μπορεί να έχει και 20.000 ευρώ το εισιτήριο.
1: Είναι πολύ ακριβό. Αν πας έναρξη λήξη,
0: που είναι η πιο γκλάμουρ στιγμή.
2: Έλα ρε παιδί, απλά είναι δηλαδή κινηματογράφος. Πώς πάμε στα Village σινεμά.
0: Κάποια εισιτήρια μένεις και βλέπεις ταινίες. Τι είναι το φεστιβάλ.
1: Τι πίστευες εσύ ότι είναι.
0: Φεστιβάλ κινηματογράφου.
2: Με τις τουαλέτες αυτές.
0: Ναι, μπαίνουν, κάθονται και βλέπουν την ταινία. Πήγε η Τούνη, είδε και ταινία.
2: Ήταν και η Χριστίνα Μπόμπα.
0: Ναι, και αυτή αμέσως
1: είναι ambassador.
0: Ambassador.
2: Να τη βρούμε να τη ρωτήσουμε.
1: Θα μπορεί να τη ρωτήσουμε, βεβαίως.
3: Του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Ποιον ψάχνει το ραντάρ?
2: Το έχουμε το πρώτο στοιχείο.
1: 150 ευρώ μετρητά. Το ραντάρ του ρυθμού δίνει σήμερα Δευτέρα και πρέπει να είστε πολύ συγκεντρωμένοι, γιατί ψάχνει έναν άντρα γεννημένο από το 1975 έως και το 1985.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Έρχονται τα άλλα δύο στοιχεία σε λίγο.

0: θες.
1: Είμαι πολύ περίεργη λοιπόν, να δώ τι είπε ο κόσμος για τα μηνύματα.
0: Γιατί γελάει τόση ώρα.
1: Ναι, γελάει με τη μόνη της.
2: Κορυφαία. Στο 6937-949-949 στείλτε μας μηνύματα. Τι έχετε στείλει κατά λάθος σε κάποιον που μπορεί να σας έφερε σε πολύ δύσκολη θέση και στιγμή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινάω με τον Νίκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το πιο ντροπιαστικό μήνυμα ήταν ένα μήνυμα όλο μέλη που είχα γράψει στη γυναίκα μου και το έστειλα στην ομαδική της δουλειάς. Από προϊστάμενο μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο. Και που το διέγραψα όταν κατάλαβα ότι το είχαν διαβάσει όλοι. Πολύ κράξιμο.
0: Α, ωραίο. Το ανάποδο.
2: Ακούστε τώρα, γίνεται όλο και πιο ωραίο. Η Δέσποινα. Έχω βγει ραντεβού και έχω βαρεθεί άπειρα. Στέλνω μήνυμα στην κολλητή. Πάρε τηλέφωνο ότι με χρειάζεσαι. Έχω βαρεθεί με τον Μπιμπί. Καλά. Καλά έλεγα να μην βγω. Και το έστειλα σε αυτόν.
3: Όχι ρε φίλη.
2: Λέει αυτός. Βαριέσαι.
3: Όχι,
2: με ρωτάει. Όχι του λέω. Γιατί λέει το μήνυμα ήρθε σε μένα.
3: Όχι ρε φίλη.
2: Κορυφαίο, κορυφαίο, κορυφαίο. Και ακούστε και το πιο ωραίο. Η Πέννη. Είμαι δικηγόρος. Με καλεί ένας εισαγγελέας για κάτι έγγραφα μιας υπόθεσης. Καπάκι εγώ. Ακούς Φορτούνη.
0: Ναι, ναι.
2: Εισαγγελέας. Την καλή, τη δικηγόρο. Τη φίλη μας την Πέννη. Για κάτι έγραφα. Καπάκι, εγώ στέλνω μήνυμα στην κόρη μου, κράξιμο. Φρόντιζε, μωρή, όταν γυρίσει να μαζέψει το δωμάτιό σου που κληρωμένα βρακιά στο πάτωμα κτλ. Αλλιώς το βράδυ θα στα δώσω να τα φας. Και λαμβάνω απάντηση. Εντάξει, κυρία συνήγορε, θα το μαζέψω αμέσως. Μην με τιμωρήσετε, τρόσκο εγώ.
0: Τα στείλει στο δικηγόρο.
2: Παίρνει καταπληκτικό. Γέλασα τόσο πολύ όταν το διάβασα.
1: Για σκέψη όμως να ήταν ωραίο αυτό και να στέλνε πέδαρο ο τάδε, ξέρω εγώ. Να
0: ναι, καλέ, τουλάχιστον ήταν ευχάριστο.
1: Πηγαινούς μου εκεί πέρα, πηγαινούς μου. Έλα, εντάξει, φανταστικό.
2: Λοιπόν, προσέχετε
0: για
2: γιατί
0: στέλνετε για
2: τι. Ακριβώς. Και προσέχετε και γενικότερα γιατί το ίντερνετ κρύβει πάρα πολλές παγίδες, ειδικά για τους εφήβους, παιδιά. Κρύβει πάρα πολλές παγίδες, όμως είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο λοιπόν εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται και αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να τις διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI λοιπόν, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφαλεία στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερο στο vodafone.gr. Τώρα λυσάξατε και στέλνετε όλοι μηνύματα. Τώρα!
0: Τώρα θα τα διαβάσουμε και αυτά, αφού πρώτο θα πάμε για διάλειμμα και θα έρθουμε κίνηση καιρό και Madame Bakira.
4: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
5: Κολλημένος στην Κηφισία.
4: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
5: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
6: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Used.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
16: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
19: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
18: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
19: Για να δω.
20: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
21: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Πάμε!
24: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
25: Μπορεί να τρέξει.
24: Παίζει να βγει και πρώτος.
25: Μπράβο, πατέρα σου.
24: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
25: Osteomove.
26: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
28: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
27: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
28: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
27: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
28: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
27: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
28: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
29: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
30: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
31: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
32: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949 και 1.50. 50 χρόνια Μασούτης, 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις. Φορτούνη!
1: Ναι.
32: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Μίλησέ μας, Πράκτορ, για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, που θα βρούμε κίνηση κτλ.
3: 8:38 με μποτιλιάρισμα στην άνοδο της Συγκρού και στο κέντρο και στην άνοδο της Κηφισίας. Προς τα πάνω είναι το πρόβλημα γενικότερα. Τώρα και το ποτάμι ανάμεσα από τη Νέα Ιωνία και το Αιγάλιο είναι μποτιλιαρισμένο. Αν τώρα κινείσαι στην παραλιακή από το Φλίσβο, συγγνώμη, πριν το Σταύρος Νιάρχος προς το Φλίσβο έχει μποτιλιάρισμα. Γενικότερα χρειάζεται υπομονή και το κέντρο. Αυτά να μην πούμε πολλά παραπάνω.
32: Ο καιρός σήμερα.
4: Καλημέρα. Τι θα πάρετε, παρακαλώ? Ένα τσίς, μία κόλα, μία chicken nuggets και ένα κλαμπ. Ευχαριστώ. Θέλετε μπολάκι για το salad bar? Δώστε και ένα μπολάκι στην κυρία να πάει στο salad bar. Ευχαριστώ. Σήμερα τι θέλετε, ο καιρός? Ο καιρός σήμερα θα είναι με ηλιοφάνεια 25 με 26 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικές βροχές μόνο στην Πάρνηθα. Ευχαριστώ. Τι άλλο θα πάρετε?
3: Ένα ριφίλ θέλω για την κοκακόλα μου.
4: Ο κύριος έχει γκώσει από την πολλή κόλα. Δώστε του να βάλει κι άλλη. Ευχαριστώ.
0: 2-10-68-35-7-22. Εμείς φεύγουμε. Η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται. Για να σας δω.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Παρά 20 και τρέχουμε γρήγορα γρήγορα, γιατί έχει έρθει με φόρα η Μαντάμ Μπακίρ να μας πει τι συνέβη και χθες, έτσι.
1: Ντάμιον γκρρρ.
2: Μαντάμ Μπακίρα.
3: Καλώς τη Μαντάμ Μπακίρα μας.
4: Good morning and have a good week everybody.
3: Σας περιμέναμε να μας πείτε
0: νέα. Ήρθατε, πήγατε στον Πειραιά ή όχι?
4: Πού να πάω?
0: Στον Πειραιά.
4: Για το Ολυμπία. Στο ΆΚΑ έγινε αυτό.
3: Ναι.
0: Ναι, α, στον Πειραιά.
4: Άρα γιατί να πάω εγώ στον Πειραιά? Μα εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Εγώ είμαι με όλες τις ομάδες.
3: Ναι, αλλά ήσασταν εκεί για ψυχολογική υποστήριξη.
0: Με τον Ολυμπιακό δεν κουράρατε κανένα στον Ολυμπιακό? Μόνο με τον Ολυμπιακό στον Ολυμπιακό δεν κουράρετε κανένα?
4: Κουράρω, αλλά όχι παίκτες.
3: Οχ.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
4: Δεν ανακατεύομαι σε παίκτες, γιατί μετά αν κάνω έναν, μετά θέλει όλη η ομάδα και είναι εξαντλητικό. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται να είμαι εγώ μόλι την ομάδα.
3: Έχει δίκιο, δεν
0: ωραία,
3: γίνεται.
0: Αυτό το ακούω.
4: Μπορώ να κουράρω πρόεδρο, μπορώ να κουράρω προπονητή. Μέχρι εκεί.
0: Σε αυτά τα επίπεδα.
4: Μέχρι εκεί, σε αυτό το level φτάνω. Το ανώτερο.
3: Ναι.
4: Καταλάβατε, συγχαρητήρια Φορτούνη. Ξέρω ότι είναι η ομάδα Ολυμπιακό, συγχαρητήρια.
0: Αλλά βάστε κάτι και με πόνια, πες τώρα κύριε Φορτούνη.
4: Με πόνια.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιες...
4: Watermelon.
0: Watermelon.
3: Μέλλον.
4: Μέλλον. Watermelon είναι το καρπούζι.
3: Ναι, το καρπούζι.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
4: Good morning.
0: Πάμε να παίξουμε.
4: Πάμε.
2: Nailed it.
4: Για να δούμε, are you gonna nail it or not? Ξεκινάει η εβδομάδα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας κύριε, πώς ονομάζετε?
5: Ο Γιάννης είμαι.
4: Γεια σου Γιάννη. Καλώς τον. Ο Γιάννης της Αθηνάς.
5: Όχι.
3: Της Κωνσταντίνας. Της
4: Κωνσταντίνας.
3: Ναι,
4: εντάξει, κοντά. Λέγω έμοιαζε η φωνή και λέω μήπως είναι ο άντρας.
3: Όχι, όχι.
4: Και πήρε να
3: θα έπαιρνε να κερδίσει αφού δεν γίνεται.
4: Γιατί να μην πάρει ο άνθρωπος.
3: Δεν γίνεται, είναι οι κανόνες τέτοιοι.
0: Και άμα βρει το τραγούδι τι θα κάνει?
3: Τα βρίσκει όλα, είναι έξυπνος.
4: Καλά, δεν του δίνουμε και κανένα τόνο χρυσάφι.
0: Τι δίνουμε?
3: Πίτσα Φαν, 2 Μπιάνκα, Αλφόρνο, 10 τεμαχίων.
4: Γιάννη, έτοιμος είσαι?
5: Έτοιμος, έτοιμος, πάμε.
4: Ωραία, λοιπόν, πάμε. The girls stay up with the secret. That's how I am too. The girls stay up alone or to-to. That's how I do too. That's how I'm up too.
0: Τι?
3: Του-του.
0: Τι?
3: Πολύ του-του. Γιάννη, πολύ του-του, ε.
4: Γιάννη, το βρήκε.
5: Ναι, πολύ του-του. Λίγο στο τέλος με το του-του.
4: Ναι, αλλά το πρώτο δεν το κατάλαβες.
0: Για μάντεψε,
5: τα κορίτσια χτενιστάνε.
3: Ναι, λάβε, Γιάννη. Σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει.
0: Μπράβο.
3: Σούπερ.
4: Έτσι κάνω κι εγώ. That's how I do it. Ρε Γιάννη, that's how I do it.
3: Δύο πίτσα Φαν Μπιάνκα Αλφόρνο κέρδισε ο Γιάννης. Να ξέρετε η Pizza Lovers πως υπάρχει και καινούριο κατάστημα στη Τζιτζιφιές Αττικής, Πισίστρα του 101 στην Γαλιθέα.
4: Δεν μου λες Γιάννη, πιανού της Αγγελικής είπες εσύ είσαι?
5: Της Κωνσταντίνας.
4: Της Κωνσταντίνας, της Κωνσταντίνας. Ναι. Η παντρεμένη ή ζευγάρι?
5: Παντρεμένος με παιδί και παραθυνακός.
3: Α, ορίστε.
4: Γιάννη, να σε ρωτήσω τώρα με το χέρι στην καρδιά και στην ψυχή. Δεν χάρηκες χθες που πήρε μια ελληνική ομάδα το κεπελό?
0: Πέταξε τη χαρά του.
3: Την αλήθεια πες.
5: Θα σου μιλήσω αντικειμενικά, το χάρηκα και το άκουσα.
4: Α, ορίστε. Γιατί και εγώ είμαι παραθυνακός, Γιάννη, αλλά όταν παίζει μια ελληνική ομάδα θεωρώ ότι όλη η Ελλάδα πρέπει να τη στηρίξει.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Λοιπόν, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
4: Να πάρετε την Cheese Lovers, γιατί είστε lovers γι' αυτό.
3: Έτσι, Cheese Lover, Pizza Fire.
4: Bye, bye.
0: Bye, Madame Bakira.
3: Ευχαριστούμε, Madame Bakira.
4: Bye, bye.
0: Thank you.

0: Όπα, αμάν. Δεύτερο
1: το
0: στοιχείο.
1: Του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
0: 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ του ρυθμού.
2: Είπαμε το πρώτο ότι ψάχνουμε έναν άντρα γεννημένο από το 1975 έως το 1985, αυτή τη δεκαετία.
0: Ναι.
2: Και τώρα το δεύτερο στοιχείο είναι.
0: Να είναι εγώκερος στο ζώδιο.
3: Αχα.
0: Ωραίο.
3: Εγώκερο ψάχνουμε από το 75 στο 85.
0: Να είναι εγώκερος. Ναι, έρχεται και το τρίτο στοιχείο σε πολύ λίγο και 150 μετρητά.
2: Λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ έχει τώρα.
0: Και να.
2: Αυτό που ακούγαμε αποκλειστικά.
3: Το καινούριο, ναι,
0: το καινούριο, ωραίο.
2: Ποιος το λέει, Μαριάντα Πιερίδη ή Δέσποινα Βανδύ, γιατί ήταν ίδια χθες.
0: Στο Your Face Sounds Familiar. Σου έμοιαζε εμφανισιακά. Η φωνή την είχε πιάσει.
3: Ναι, τη φωνή.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
12: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
14: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
13: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
15: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-1400.
16: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
17: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
18: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
19: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
20: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
21: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
22: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
23: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
24: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 τεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
25: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
26: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
27: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
28: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
29: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
30: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
31: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 ευρώ. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
32: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
33: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
32: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
33: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
32: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
33: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697 77 46 094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό του.
2: Γίνου κερά μου κυνηγός, εγώ πουλί στο πρίνο.
3: Ο κυνηγετικός σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
0: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
3: Είσοδος 5 ευρώ.
0: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410 21481 και στο 694 400 6665.
3: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.

0: Εννοείται έχει και άλλα καταστήματα, έτσι, το Wagamama,
1: ναι,
0: και
1: έχει μόνο
0: σούσι,
1: ναι,
0: και ράμεν και νούντλς και μπάουμπανς και κοκτέιλς.
1: Αρκεί να γράψουν ένα ποίημα, λέω να βάλουμε σήμερα το κατά λάθος.
2: Κατά λάθος.
1: Ναι. Κατά λάθος, λοιπόν, αυτή τη φράση, τέλος πάντων. Κατά λάθος και λέξη.
0: Λέξη, ναι.
1: Να μας το στείλετε λοιπόν εδώ, να βγείτε μάλλον να το απαγγείλετε εδώ, λίγο μετά τις 9:30, αφού θα πούμε την κίνηση και τον καιρό. Αλλά σας το λέμε από τώρα, να έχετε και το χρόνο να επενδύσετε, να γράψετε. Έχετε και Dr. Betty όσο νουκώ.
0: Και
1: έρχεται
0: φέρνει,
1: να σας πει. Ωραία.
0: Φέρνει πράγματα έτσι.
1: Φέρνει ωραία.
0: Ρεαλιστικά.
1: Ναι.
2: Μετά από το Σαββατοκύριακο.
0: Μου στείλε κάποιο σε μένα μήνυμα.
2: Τι,
0: για την Dr. Betty.
1: Ότι.
0: Όχι, ότι είχε απόλυτο δίκιο, λέει, σε κάποια πράγματα που είπε, τα δοκίμασε.
2: Τα εφάρμοσε,
0: τα εφήρμοσε.
1: Και να μας τα στέλνουν, να μας τα λένε στο Viber.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Αυτό που μας μένει τώρα είναι και το τρίτο στοιχείο του ραντάρ, γιατί σήμερα θέλουμε να τα δώσουμε, να τα σπρώξουμε τα 150 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Dr. Betty.
1: Αν και είναι 9 και 10 το πρωί, θα πρέπει να σεξουαλιστούμε τώρα λίγο.
2: Όλη η ώρα.
1: Εντάξει, είναι η ώρα της Dr. Betty.
3: Καλά είναι τώρα.
1: Πώς γουστάρετε να σας φωνάζει ο σύντροφος ή η σύντροφος στο κρεβάτι? Θέλετε υποχρεωτικά
2: στο κρεβάτι?
1: Στο κρεβάτι, στο σεξ.
3: Τώρα τι είναι αυτά, μωρέ, και εσύ, πότε τα πούμε?
2: Δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα.
3: Πώς να τα πούμε τώρα αυτά?
1: Σας αρέσουν πιο πολύ τα υποχρεωτικά τύπου μωρό μου?
3: Όχι, Παναγία μου.
1: Το τάβλα μου και τέτοια?
2: Όχι, μέχρι εκεί.
3: Μέχρι εκεί.
1: Τι φτιάχνεστε όταν λέει το όνομά σας?
2: Όχι, ούτε το αυτό. Όνομα, όχι. Τι, το ατζέντα.
1: Κι όμως. Είτε πρόκειται, λέει, για ένα αυθόρμητο βογκητό την ώρα της κορύφωσης, είτε για μια ντέρτη εντολή, το άκουσμα του ονόματός σας μπορεί να σας προκαλέσει μια ηλεκτρική ανατριχίλα. Το ξέρατε αυτό?
2: Όχι, δεν το
1: Η επιστήμη, λοιπόν, της ψυχολογίας έχει την απάντηση για αυτό το φαινόμενο. Να σου λέει, έλα Αθηνά μου! Έλα κορίτσι μου! Τι μου κάνεις, Αθηνά μου! Όταν ο σύντροφός σας λέει το όνομά σας στο κρεβάτι, σας στέλνει ένα ξεκάθαρο υποσυνείδητο μήνυμα. Γιατί, Φορτούνη? Γιατί σου λέει, είμαι εδώ μαζί σου και εσύ είσαι αυτή ή αυτός που έχω στο μυαλό μου. Είναι επιβεβαίωση. Είναι αυτή η απόλυτη επικέντρωση λειτουργίας, μια ισχυρή μορφή επιβεβαίωσης. Εκτοξεύει την αυτοεκτίμηση, μειώνει το άγχος της απόδοσης και δημιουργεί ένα βαθύ αίσθημα οικειότητας που απογειώνει τη σεξουαλική
3: ενέργεια. Εμένα τώρα μόνο στη σκέψη μου άρεσε αυτό που είπε.
2: Σου άρεσε.
3: Γιατί δεν συμβαίνει συνήθως, το ξεχνάς.
1: Μπροστά όλα, ρε Βασίλη!
3: Μπράβο, δεν λες Βασίλη. Δεν λες Αθηνά. Βασίλη,
1: είσαι ο καλύτερος!
3: Μπράβο, δεν λες Βασίλη, δεν λες Αθηνά. Λες άλλα πράγματα ή δεν λες και τίποτα. Για σκέψου το τώρα.
2: Δηλαδή
3: ένα μου άρεσε, έχει δίκιο σε αυτό.
1: Για σκέψου να του ξεφύγει για να μπει και κανένα ρόλο όμω.
2: Μην μπει το επίθετο. Και πούμε μετά παρούσα, παρόν. Γιατί?
1: Όχι, όχι, το χειρότερο είναι να ακούσεις κανένα άλλο όνομα, παιδιά.
2: Καλά, εκεί τι χειρότερο.
1: Εκεί είναι η πανολεθρία.
3: Σταματάς και φεύγεις.
1: Εκεί τι είπατε? Τι είπατε? Εκεί ταιριάζει το τι είπατε.
2: Αν σου τύχει τέτοιο πράγμα, ο Θεός να φυλάει, είναι... Βάλε μου ένα μαχαίρι στην καρδιά.
1: Πες πως πας με έναν ρε παιδί μου που είχε μεγάλη σχέση χρόνων, έτσι. Και πάνω στην τέτοια του βγαίνει από συνήθεια το όνομα.
3: Όχι, δεν θα ήθελα.
1: Δύσκολη κατάσταση.
3: Παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Καλύτερα το επικοριστικό.
1: Σας παρακαλώ πολύ, δεν θα ήθελα.
3: Επικοριστικό.
2: Γι' αυτό σας λέω, παιδιά.
1: Αυτό είναι κατάντια.
2: Μην μπλέκουμε με ονόματα. Ας τα αφηρημένα. Μην μπλεκτούμε χειρότερα.
3: Μέχρι τα βλαβούρα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Τρίτο στοιχείο.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το ραντάρ σήμερα ψάχνει έναν άντρα γεννημένο από το 1975 έως και το 85. Να είναι εγώκερος και να έχει μόνο μία κόρη που να τη λένε Μαρία. 150 ευρώ μετρητά. Και τρύπα μου και την πίτη μετά.
3: Όχι, θα το βρούμε.
1: Δυσκολεύει, έχει μόνο μια κόρη και να είναι και εγώ και να τη λέει και Μαρία.
3: Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-6835-722. Έχουμε 5 λεπτά. Γιατί?
2: Μου φαίνεται δύσκολο.
1: Βάλε μία.
2: Να έχει μία κόρη.
1: Γιατί?
2: Καλά, μπορεί να 5 λεπτά έχουνε. 210-6835-722. 150.

0: Τι έγινε, ρε παιδιά, βρήκαμε. Βρήκαμε εγώ και ρωμή που έχει να έχει
1: βρήκαμε
0: μόνο μια
1: κόρη. Βρήκαμε στο ύπνο μας. Βρήκαμε. Δεν τη λέγανε Μαρία.
0: Βρήκαμε, δεν τη λέγανε Μαρία.
1: Δεν τη λέγανε Μαρία, όχι. Εκεί το παιδιά. Δεν πειράζει. Εντάξει, 150 θα πάνε αύριο.
0: Ένα εγώ και ένα που να έχει μια κόρη Μαρία, πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί.
1: Δεν χάνονται τώρα, τι να κάνουμε. Τι
2: θα πάνε αύριο 300. Θα πάνε αύριο 300.
1: Ξέρεις τι έχει να γίνει αύριο. Ωραία, μάνα μου.
0: Ναι, αλλά εμείς θέλαμε να τα δώσουμε τα 150.
1: Εντάξει, θα τα δώσουμε μαζί με
2: 300, ρε Βασίλη.
1: Μη στεναχωριέστε.
0: Εντάξει.
1: Σημασία έχει ότι από εδώ φεύγουν κάθε μέρα 150 και όταν δεν φύγουν πάνε την επόμενη. Δηλαδή το πάμε πρωινό. Τι δεν δίνει, ρε παιδιά, έτσι δεν είναι. Τι με κοιτάτε, στεναχωρηθήκατε. Θέλατε να πάρει ο άνθρωπος.
0: Ναι. Περιμένω,
1: εντάξει, να
0: έκλεισε το πεντάλεπτο και δεν βρήκαμε. Περίμενα να ολοκληρωθεί το πεντάλεπτο, κατάλαβες. Ναι.
2: Λοιπόν, γράψτε εσείς τώρα ένα πείμα να κερδίσετε το,
1: το
2: γεύμα στο Wagamama, το ωραίο με τη λέξη κατά λάθος.
1: Ναι.
2: Και βλέπουμε.

0: Αγαπάμε Αναβίση και σήμερα την έχουμε τιμήσει ιδιαιτέρως. Μας αρέσει.
1: Βεβαίως. Πάντα. Σήμερα λοιπόν το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ και όσο εξερευνούν αυτό τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Θα μπείτε στο App Store ή στο Play Store και εντελώς δωρεάν θα κατεβάσετε τη νέα δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και φυσικά με ισορροπία. Έχει μέσα και την ενότητα κόσμους που μαθαίνουν περισσότερα για το ίντερνετ και φυσικά μπορεί και να σας συνδέσει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104-54. Περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr. Εμείς πάμε τώρα να πάρουμε μια ανάσα.
2: Γιατί
1: θέλω και εγώ να γράψω ποίημα σήμερα, έχω έμπνευση.
2: Γιατί αφού δεν μπορείς να κερδίσεις.
1: Δεν πειράζει, για τη συμμετοχή. Θα βγω έξω και θα καλέσω.
2: Ωραία. Ναι. Πάμε τότε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Κάτσε, γράψε το ποίημα.
1: Με τη λέξη κατά λάθος.
2: Με τη λέξη κατά λάθος.
0: Θα σε τραβάμε βίντεο, εντάξει.
1: Ναι.
3: Πάρε και βίντεο, πάρε και τελεία, πάρε και θέλεις.
1: Ναι. Και ό,τι θέλεις. Θέλω να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο.
4: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται.

0: Πήρα τον πομποδέκτη και.
1: Πομποδέκτη! Τι είναι αυτό! Πομπό ή δέκτη! Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκη. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
0: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Tous and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα, σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε και γιορτάζουμε 50 χρόνια μας ούτη, 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Vin. Ψώνισε λοιπόν και εσύ στα καταστήματα μας ούτης στο e-shop και μπες στην κλήρωση, γιατί όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις. Φορτούνη, θα κερδίσουμε κάτι αν δεν έχει κίνηση?
12: Ναι, στους δρόμους της Αθήνας. Θα κερδίσουμε να φτάσουμε νωρίτερα στη δουλειά μας. Κοίταξε να δεις τώρα, για Δευτέρα είναι μια χαρά τα πράγματα. Ένα μποτιλιάρισμα έχει στο ποτάμι. Εσείς που είστε εκεί πέρα, ελάτε να κάνουμε παρέα. Άντε να καθυστερήσετε κανένα δεκαλεπτάκι. Ανάμεσα από Φιλαδέλφια και Καβάλα είναι η κίνηση. Και αν ανεβαίνει σε Σικρού για να φτάσει στο κέντρο, έχει μποτιλιάρισμα. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλή Σοφία και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλή Σοφία κυρίω προ τη Βουλή. Και τέλο, αν είσαι στην Κηφισία, στον κόβο του ψυχικού, θα κολλήσετε και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα. Καλή υπομονή.
9: Ο καιρό σήμερα.
13: Παρακαλώ, τι θα θέλατε?
14: Ένα τσις, πατάτες και ένα ψυχτικό. Θέλετε το κόμπο?
13: Το κόμπο?
14: Το κόμπο.
13: Ένα λεπτάκι παρακαλώ.
15: Υπάρχει κόμπο διαθέσιμο? Τι κόμπο?
13: Δεν υπάρχει διαθέσιμο το κόμπο που θέλετε, κυρία. Θα σας βάλω κάτι άλλο. Να σας βάλω 25 με 26 βαθμούς θερμοκρασία?
14: Ναι, βάλτε.
13: Να σας βάλω κοιλιοφάνεια?
14: Ναι, βάλτε.
13: Να σας βάλω λίγες τοπικές νεφώσεις κάπου στα βουνά?
14: Όχι, να μην μου βάλετε.
15: Βάλτε 25 με 26 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, ηλιοφάνεια σε όλη την πόλη, να φύγουν οι βροχές, διώξε τα σύννεφα. Η κυρία θέλει ένα κόμπο, πρέπει να την εξυπηρετήσουμε. Τέλειος ο καιρός για σήμερα, δεν θα χαλάσει μέσα στην εβδομάδα. Αυτή είναι η πρόβλεψη, ευχαριστώ.
12: Συγγνώμη, εγώ το ρεφίλ.
15: Το ρεφίλ του κυρίου. Μας είπανε να σε συνδέσουμε κατευθείαν με το Βαρέλι.
11: 2-10-68-35-7-22 για ξεκινάτε να καλείτε ηλές και ανοίγει τις πύλες της να σας υποδεχτεί να κερδίσετε το Wagamama δείπνο των 50 ευρώ, αξίας 50 ευρώ μάλλον. Λες και λοιπόν, κατά λάθος και τα πείματα ξεκινάνε τώρα.
16: Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι, σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δε φταίσαι εσύ, ποτιά.
1: Εδώ είμαστε και αντέχουμε κι εμείς. Η Λέσχη είναι εδώ, ανοίγει τις πύλες της. Στρώνουμε τα χαλιά μας, βάλεμε τα λουλούδια στις ανθοστήλες και ανοίγουμε τις πύλες για να υποδεχθούμε τους ποιητές μας. Φορτούνι,
2: παρακαλώ.
1: Ρίχτο.
0: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Καλημέρα, πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα, παρακαλώ, και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Παύλος. Γεια σου ρε Παύλε, τσίφτη και καρά μπουζουκλή. Καλά είμαστε εσύ?
3: Εγώ είμαι πολύ καλά, γιατί πήρα και το ευρωπαϊκό εχθές.
1: Α, είσαι Ολυμπιακός, έτσι?
3: Βέβαια.
2: Σε δεν ακούγεται ο Ολυμπιακός Παύλος.
1: Σωστό. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και ΑΕΚ.
3: Και όχι, ρε Σύμπετη.
1: Έλα ρε εσύ Παύλο τώρα.
4: Λίγο θα σου
3: πει και ΑΕΚ.
1: Έλα τώρα.
2: Αλλά είναι Ολυμπιακός.
1: Εντάξει. Έλα τώρα, Παύλο.
2: Για πες τώρα.
1: Τα άφησες τα παιδάκια, εντάξει, τα πήγες. Σχολείο.
3: Ναι, ναι, τα έχω αφήσει, τα έχω αφήσει.
1: Και γράφεις ποίημα. Δώστο. Δώστο με φόρα.
3: Περίμενα σε μια ουρά για να πληρώσω δόση. Ένας Θεός γνωρίζει μόνο πότε θα τελειώσει. Μπροστά μου είδα ξαφνικά εσένα με κολλάν και είδα όλη την ουρά εσένα να κοιτάν. Εμένα δεν με πρόσεξες γιατί με είχες πίσω. Και έψαξα τρόπο για να βρω πώς να στον ακουμπήσω. Τον φάκελο με τα λεφτά που είχα για τις δόσεις, να πας αντί για μένα, ναι, εσύ να τις πληρώσεις. Έκανες πίσω για να δεις ποια πότε είναι στο βάθος. Και τότε μου τον έπιασες, μπορεί και κατά λάθος. Τον φάκελο με τα λεφτά που κράταγα στο χέρι, μην τον αφήνεις, κράτα τον μέχρι το μεσημέρι. 20 χρόνια βαρελάς, δεν είδα τέτοιον πάτο που πιάσει η κοινωνία μας. Έχει και παρακάτω.
4: Σωστό.
1: Εντάξει. Δεν είσαι τυχαία μες στο top 5, Παύλο μου. Στο top 3 για μένα, στο top 3.
2: Ναι, άνετα. Παύλο, κάθε φορά είσαι και καλύτερος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είσαι υπέροχος.
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Μείνε στην γραμμή, περίμενε. Για μείνε. Για να πάμε στον δεύτερο ποιητή μας. Καλημέρα.
5: Μέρα.
2: Ποιος
1: είμαι? Ποιος?
5: Κωνσταντίνο!
1: Κωνσταντίνε!
4: Όλα τα μπεστό.
1: Θα γίνει
4: μπιφ,
1: θα έχουμε κοντάρο, θα το κοντοραχτυπηθείς με Παύλο.
5: Αν έχετε και στην επόμενη γραμμή την Περσεφόνη, κλείσαμε.
1: Δεν έχει πάρει, θα γίνει το τρίπτυχο μετά, το top 3. Λοιπόν, για πάμε.
5: Λοιπόν, το Σάββατο αποφάσισα να στείλω μηνυματάκι και να ζητήσω από το μωρό που γνώρισα να πάμε για καφεδάκι. Κάτσα και το σκέφτηκα, αγχώθηκα λιγάκι και στείλα κατά λάθος χαζό SMS-άκι. Ψήνεσαι, έγραψα την Κυριακή να πάμε για σεξάκι. Αυτή δεν μου απάντησε και έχω πάθει αμόκ. Λέτε να με διέγραψε, να με έχει κάνει blog. Θα πάρω, είπα, στο ρυθμό, εκεί να της μιλήσω. Για να ακούει την εκπομπή, συγγνώμη να ζητήσω. Βρήκα λοιπόν ευκαιρία, τώρα που βγήκα αέρα. Μαράκι, δεν μπορώ την Κυριακή, μήπως μπορείς Δευτέρα.
2: Έλα, μπράβο.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
2: Ιστορία.
4: Που είσαι, ναι, ωραίος είσαι.
1: Για μείνε και εσύ στη γραμμή. Πάμε στην τρίτη γραμμή μας. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε παρακαλώ?
6: Βασίλης.
1: Γεια σου Βασίλη.
2: Καινούριος,
1: καινούριος.
6: Είχα πάρει μια φορά πάλι με Γουακαμάμα.
1: Ναι.
2: Μπράβο, τώρα
6: είμαι το underdog, θέλω να πω.
1: Τι είναι,
6: λοιπόν,
1: δεν καταλαβαίνω.
6: Τι είναι αυτό,
2: είναι
6: για τον Ολυμπιακό.
2: Το outsider.
1: Α, μάλιστα. Okay.
4: Για τον Ολυμπιακό, ναι. Είσαι Ολυμπιακός?
6: Είναι ο φίλος μου στο γραφείο και μας ακούει ο Θέμη.
2: Μπράβο του.
1: Ωραία.
6: Οπότε αφιερωμένο.
1: Ωραία. Θέμη, αφιερωμένο. Για πάμε.
6: Λοιπόν, μπήκε σπίτι για ποτό και έγινε το πρώτο λάθος. Έλεγες είμαστε μόνο φίλοι, μα αυτό δεν είχε βάθος. Ήρθα στη κουζίνα, με κέρδισες κατά κράτος. Σου είπα μη το κάνεις, μα με κοίταζες με πάθος. Το χέρι σου άρχισε να τρέμει και ένιωσα το άγχος. Γι' αυτό και στο σιρτάρι έτρεξα. Δεν θέλω δικαιολογίες, ούτε κατά λάθος. Μα τι κι αν έψαχνα, εγώ δεν είμαι μάγος. Μα κι αυτό ρε φίλε, ήτανε σαν βράχος. Τελικά με τίποτα δεν διορθότανε. Χάλια το παξιμάδι, χάλασε η ντάκος.
1: Λίγο αφαιρετικό.
4: Ναι.
1: Είχε
4: ναι.
1: Ένα δικό του.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Βασίλη, η του ιστορία ταυτότητα. Ποια ήταν, δηλαδή ότι πήγες να πάρεις ναι. Από το σιρτάρι τον τάκο και τα χαλάσει.
6: Όχι, όχι, από το σιρτάρι να πάρω το λάδι, γιατί ήταν το παξιμάδι χάλι.
2: Σωστό.
6: Εντάξει, λίγο πιο αφηρημένο.
4: Το πήγες
1: αφηρημένο.
4: Πολύ καλή προσπάθεια.
1: Μπράβο,
4: Κωνσταντίνε. Ωραία άνοιξη η εβδομάδα.
2: Και θαραλέω.
4: Ωραία και οι τρεις κύριοι.
1: Καλώς ήλθες και εσύ στη Λέσχη μας. Καλώς ήλθες λοιπόν, Βασίλη.
2: Όλη την εβδομάδα, όλη την εβδομάδα θα μπορείς να κερδίσεις γουακαμάμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, να ξαναπαίξεις.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
1: Λέω ο Παύλος να το πάρει, παιδιά. Μ' άρεσε πολύ το Παύλο.
2: Εντάξει, ο Παύλος κέρδισε.
1: Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά.
4: Έχει κάνει συλλογή ο Παύλος.
1: Εντάξει, δεν πήρε. Γουακαμάμα δεν είχε ξαναπάρει. Ο άνθρωπος πίτσες έφαγε.
4: Ναι, ναι, ναι. Θα το κάνουμε που βάλε.
1: Παύλο!
2: Καλή όρεξη.
3: Παιδιά, παιδιά.
1: Κάθε εβδομάδα. Έλα.
3: Μετά το σινεμά που πήγαμε την Περσεφόνη, να ξέρετε.
1: Πήγες!
3: Βεβαίως πήγαμε.
1: Ψέματα!
4: Στο καλό.
1: Καλά! Και ξεκινάει.
3: Θα τις κάνω κόλπα ανατολίτικα στο Γουακαμάμα. Θα τις κάνω κόλπα ασιατικά στο Γουακαμάμα.
1: Περίμενε, κάτσε μισό λεπτό τώρα εδώ. Γιατί εδώ έχει το ζουμί. Πήγες με την Περσεφόνη και δεν έχεις πει στην Πετούλα τίποτα.
3: Είναι πήγαμε σινεμά.
4: Δηλαδή και γνωριστήκατε μέσα από τη δική μας τη Λέσχη και έχετε βγει και ραντεβού.
3: Κοίταξε να δεις. Την είχα δει στο μαγαζί που είχε έρθει, αλλά δεν ξέρω την Περσεφόνη.
1: Ναι.
4: Το είπε εδώ στον αέρα της εκπομπής.
3: Μπράβο, ναι, γιατί. Και βγήκαμε, πήγαμε σινεμά. Δεν θυμάμαι ποιο εγώ ήταν. Τι νομάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το κατάλαβαμε. Δεν χρειάζεται να το κλείσει το μάτι.
3: Ναι. Πήγαμε για φαγητό. Ναι. Και μετά. Θα σα πω ότι.
1: Καταλήξατε.
3: Που γύρισα το γήπεδο.
2: Ναι.
3: Πήγα σπίτι τη. Να τη πω τι έγινε στον αγώνα. Ήθελε να μάθει.
1: Να σηκώσετε και εκεί κανένα κύπελο.
3: Σηκώσαμε κύπελο εκεί.
2: Φάγατε και φαγητό. Όντως τώρα.
3: Για την κατάκτηση.
1: Αλήθεια λες τώρα. Παιδιά,
2: Παύλο,
1: η ποιήση ενώνει.
2: Λοιπόν,
4: αυτό το ζευγάρι γνωρίστηκε στη Λέσχη των Καμένων Πίτων.
2: Σιρήνες πολέμου.
4: Εννοείται ότι αν κάτι προκύψει και πάνε για το παραπέρα, εμείς κουμπάρι. Εμείς κουμπάρι. Μαγείρα δεσμεύσου, θα τους παντρέψουμε.
1: Ναι, θα τους παντρέψουμε.
3: Επειδή έχω λάβει από σας μια πρόσκληση, αν τη θυμάστε, να έρθω στο στούντιο.
1: Ναι, θα φέρεις και την Περσεφόνη.
3: Του Αγίου Πνεύματος δεν δουλεύω εγώ.
1: Ούτε εμείς.
2: Ούτε εμείς δουλεύουμε.
1: Το πνεύμα το δικό μας να μην ξεκουραστεί.
4: Γιατί είμαστε του πνεύματος.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα bootcamp. Άκου, θα ξεκινήσουμε με ένα bootcamp.
4: Το πνεύμα μας το έχετε κάνει.
2: Ακούστε λίγο. Θα ξεκινήσουμε με ένα bootcamp σιγά σιγά και θα βγάζουμε τους νικητές. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα bootcamp με Λέσχη στην
1: Ελλάδα.
2: Και εκεί λοιπόν θα το προχωρήσουμε. Οπότε θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Παύλο, πάντως είναι πολύ ευχάριστο αυτό που ακούσαμε.
1: Καλά, μιλάμε τώρα. Έχω ενθουσιαστεί. Εκστασιάστηκα. Τον Δόκτωρ Μπέτι έπιασε εδώ.
3: Θα πάρει Περσεφόνη μέσα στην εβδομάδα, λογικά.
1: Ναι, λογικά.
3: Θα σας το επιβεβαιώσει.
4: Βεβαίως, άντε, ανυπομονούμε για τα επόμενα.
2: Η Περσεφόνη πάντως την προηγούμενη
3: φορά. Αν τη άρεσε η ταινία.
1: Ναι, η ταινία.
2: Η προηγούμενη φορά πάντως που μας κάλεσε η Περσεφόνη είπε ότι να μας καλέσει να έρθουμε στο μαγαζί που τραγουδάς. Άρα.
4: Άρα σε σκέφτεται.
1: Μήπως να πάμε κανένα βράδυ εμείς στον Παύλο, ρε παιδιά.
4: Θα πάμε, δεν το συζητάμε. Αυτό
1: δεν είναι. Να πάμε, ρε παιδιά, στον Παύλο ένα βράδυ.
2: Λοιπόν, πάντα τέτοια. Πολύ χαρούμενοι είμαστε.
1: Πολύ χαρήκαμε,
3: Παύλο.
1: Να είστε καλά, αγόρι μου. Φιλάκια.
2: Φιλάκια. Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.

0: εξηγήστε. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε τι συμβαίνει. Αθηνά,
1: ναι.
0: Εντάξει,
1: βέβαια.
0: Είναι 10 παρά 8 και τελειώνουμε σε 10 λεπτάκια από τώρα.
1: Ούτε πέρασε η ώρα καλά, άμα περνάς ωραία αγάπη.
0: Και πάμε για ψώνια.
1: Πού?
0: Γενικά, θα βγούμε για ψώνια.
1: Ναι, πήγα όταν πληρωθούμε με το καλό.
0: Θα πάμε και το Σάββατο μαζί.
1: Βέβαια.
0: Το Σαββατοκύριακο πήγα, έκανα τις βόλτες μου. Δεν έχω πιο ενοχλητικό, δεν ξέρω. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Αλλά από τις περιπτώσεις που έρχονται συνεχώς και σε ρωτάνε, χρειάζεστε κάτι. Θα θέλαμε να σας το δώσουμε αυτό το νούμερο. Το έχω και σε κόκκινο. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω πάντα τη διάθεση.
1: Το καταλαβαίνω. Απλά επειδή έχω δουλέψει σε εξυπηρέτηση πελατών πολλά χρόνια, να σου πω ότι είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν γιατί υπάρχει ένας υπεύθυνος εκεί που του ζαλίζει.
0: Επειδή λοιπόν το βλέπω εγώ ότι είναι υπεύθυνος από πίσω και όλο αυτό το καταλαβαίνω που λες. Δεν αντιδρώ.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ μερικές φορές πιέζομαι.
1: Ναι.
0: Θέλω το χρόνο μου.
1: Πολύ ευγενικά
0: του
1: λέω: ό,τι χρειαστώ θα σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώστε μου λίγο χρόνο να κοιτάξω.
0: Και εγώ. Αλλά μέχρι να το πεις όλο αυτό σε κάθε μαγαζί, πέρασε η ώρα.
1: Τι να κάνω όμως.
0: Λοιπόν, υπάρχει λύση γι' αυτό.
1: Τι?
0: Ένα κατάστημα ανακάλυψε τον τρόπο για να μπορείς να δώσεις το σήμα σε αυτόν που θέλει να σε εξυπηρετήσει,
1: ναι,
0: να μην σε ενοχλεί.
1: Πώς?
0: Λοιπόν,
1: θα το δώσω.
0: Με χρώμα καλαθιού. Αν πάρεις το κόκκινο, μιλάω ελεύθερα.
1: Ναι.
0: Έρχεσαι και μου μιλά.
1: Ναι.
0: Αν πάρω το μπλε, δεν θέλω να μου μιλάει άνθρωπος.
1: Άντε εσύ.
0: Οπότε μπαίνεις στην είσοδο, παίρνεις το μπλε το καλαθάκι σου. Εγώ θα έπαιρνα μόνιμα το μπλε το σκούρο.
1: Εσύ το μπλε το σκούρο, ε.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: και θα ψωνίζεις με την ησυχία μου.
1: Εγώ ντρέπομαι να πάρω το μπλε.
0: Α, ούτε με χρώμα δεν μπορείς.
1: Θα έπαιρνα το κόκκινο. Όχι, γιατί θα ντρεπόμουν.
0: Θα έρχονται να σου μιλάνε όλη την
1: ώρα. Θα λέγανε τώρα που όπου, κοίτα, έχει συνέγκο. Να σε ξέρει κιόλας ο άλλος, να σε βλέπει, ξέρω εγώ, που
0: όχι, το μπλε, αγάπη μου. Τι το έχετε μετά.
1: Με μπλε κυκλοφορία.
0: Συγγνώμη, γιατί το έχετε το μπλε μετά, άμα δεν μπορώ να το πάρω.
1: Κατάλαβες, είναι δύσκολο. Θα λένε ο Φορτούνης, κοίτα, πόπο στο ραδιόφωνο μας λέει πάρε, πάρε και με μπλε κυκλοφορεί. Δεν θα πάρουμε μπλε, δεν θα σε αφήσω εγώ να πάρω.
0: Η ιδέα αυτή έχει γίνει viral, παιδιά, με αυτό το κατάστημα.
1: Πολύ έξυπνο όμως, παιδιά.
0: Οπότε πάρτε κι εσείς το παράδειγμα και βάλτε χρώμα στα καλαθάκια μας.
1: Έξυπνο. Τώρα γιατί κρατάς μπλε εκεί, σε βλέπω.
0: Τώρα δεν μιλάμε, αλλά ακούμε μόνο μου, Οικονομόπουλο.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά, 184 γραμμάρια, 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κιλό, 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί, 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
9: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
10: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
9: Και... του μπανό.
10: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
9: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
12: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
11: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
12: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
13: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και στα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκδείξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
14: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
15: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
16: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
17: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410-81581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
18: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
19: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
18: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
19: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
18: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
19: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
18: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
19: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
18: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
19: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
18: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
19: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
18: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυριάς.

0: Μόνο επιτυχίες. Μος.
1: Δεν θέλεις να ξέρεις

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
3: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
5: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
4: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
5: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
4: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
5: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
4: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
5: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
4: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
2: www.k9security.gr.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο.
12: Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
13: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
14: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
13: Και ηρεμία.
14: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
15: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
16: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας και αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός κλασικός.

0: τώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με το λόγο.

να σε ξαφνιάσω. Και δεν μου καίγεται καρφί και να σε χάσω.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
1: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
4: Nor Club.
3: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
9: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
10: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
9: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
10: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
9: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
10: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
9: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
10: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
12: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
13: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
14: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
13: Είσοδος 5 ευρώ.
14: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-021-481 και στο 694-400-6665.
13: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
15: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
16: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχία.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, Original Taste E Zero, 65 λεπτά.
0: Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
6: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
7: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
8: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
9: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
10: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
11: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
12: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
15: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ρυθμός.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
3: www.k9security.gr.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Να γκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
4: και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας Carrier το Σίμπα.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
12: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.

0: χωρίς ρυθμό. Δεν γίνεται.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Θέλω να με στη ματιά σου κάτι το μοναδικό. Θέλω να με η σκιά σου

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κοιτάξω

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
0: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
1: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
0: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
1: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
0: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
1: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
0: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
1: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
4: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
3: Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 ευρώ. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
6: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
8: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, Original Taste E-Zero, 65 λεπτά.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
9: Γιουπί, παιχνίδι σε μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
10: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
11: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
12: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
13: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
14: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
15: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
14: Και... τουμπανό!
15: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
14: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
16: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
14: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
16: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
14: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
17: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
18: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
17: Είσοδος 5 ευρώ.
18: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21481 και στο 694-400-6665.
17: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτυροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Είναι ιταλική.
3: Μάμα μία!
2: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι Ντιβίνο.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
5: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
4: Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
6: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου.
8: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
7: Μπύρα Μύθος, φιάλι 330 ml, μόνο 78 λεπτά.
8: Μπύρα Κορώνα, φιάλι 330 ml, μόνο 97 λεπτά.
7: Απέρολα Περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 12,40.
8: Γάλα Happy Barn, 3,5%, 1 λίτρο, μόνο 78 λεπτά.
7: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο, Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
8: Νερό Κοστιλάτας 500 ml, μόνο 13 λεπτά.
7: Και φυτικό λάδι F Plus Core, PET 10 λίτρα, μόνο 20,10.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
6: Casa Cari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
10: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
11: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
12: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
11: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
13: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
14: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
15: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν.
17: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
18: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68172.
19: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
2: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
3: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
2: Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
2: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
6: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
5: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
6: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
5: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
6: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
5: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
6: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
3: 82 86.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
10: Είναι ιταλική.
11: Mamma mia!
10: Είναι θεϊκή. Είναι gusto divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto και είναι Divino. Πάμε!

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και από έρωτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και καινή ώρα, εντάξει.
1: Έχεις εσύ γιατί έχω εγώ άμα θες.
0: Παίζω.
1: Παίζεις. Είναι... Έχει μια αθλητική εσάνς το σημερινό Μπαμ και Κράκτο. Ποιοι δεν ζούμε κάτω από μια πέτρα για κακή μας τύχη.
0: Καταρχάς, για αρχή να πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια, σε οικογένειες και στη, για την απώλεια της γόγος μας στο Κώστα.
1: Και στο Παρασκευάτζα. Συλληπιτήρια στους δικούς του. Κουράγιο, δύσκολες ώρες. Συμπόνια μας. Το λιγότερο μπορούμε να πούμε.
0: Το λιγότερο.
1: Και το πιο απαραίτητο, έτσι. Σε κάποιες περιπτώσεις τα λόγια περισσεύουν. Και τα θερμά συλληπιτήρια και στον Δημήτρη Γιανακόπουλο.
0: Γιατί?
1: Γιατί το δικό του το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Εκτός του ότι η Λιόλιου, νομίζω πλέον, κάπου διάβασα ότι είναι επίτιμη δημότης Πειραιά.
0: Η Λιόλιου.
1: Ναι, γιατί αυτή είναι που έβγαλε το δικό μας το σπίτι σε άλλους, νοικιάστηκε. Ως φόρο τιμής για το καλύτερο παύλα χειρότερο Final Four στην ιστορία.
0: Πάντως ο Νίκος Οικονομόπουλος γύρισε και είπε συγχαρητήρια στο Γιανακόπουλο για το στολίδι που έχει φτιάξει. Και αυτό είναι αλήθεια, παιδιά, να το πούμε. Ήχι, μπορεί να μην είμαστε ηθικοί.
1: Βέβαια, πόσα ευρωπαϊκά έχει σηκώσει μέσα ο Γιανακόπουλος, πόσα Οικονομόπουλος. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Έλα, μωρέ. Να, τι ο Παναθηναϊκός έχει τώρα πόσα έχει, 7.
1: 7, ναι, και ο Ολυμπιακός δεν το συζητώ. Γι' αυτό και δεν μας έχουν τρελάνει τελείως από χθες, γι' αυτό δεν έχουν ανατιναχτεί. Αλλά όπως και να έχει, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Και αυτό που είπε μου λύνει και τα χέρια. Γιατί λύτωσα και τον Πάμε και Κράκτο, παιδιά.
0: Τι?
1: Όταν ράβαμε το τέταρτο,
0: ναι,
1: είχα πατόσπυρα και άγχος για το πώς πήγαινα στα αρχαία που δεν είχαν κατεύθυνση.
0: Ήμουνα
1: τρίτη γυμνασίου.
0: Και τι έγινε.
1: Όταν σηκώναμε το αντίστοιχο, το τέταρτο στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται με το τέταρτο και το ΆΚΑ.
0: Κάτι. Θέλουν όλο το χρόνο τους. Εντάξει. Το θελές. Δεν το πήρε το 8ο. Τι θα κάνουμε τώρα. Το πήρε ο Ολυμπιακός το τέταρτο.
1: Κόλυβα, τι εννοείς.
0: Δεν χαίρεσαι που πήγε σε μια ελληνική ομάδα.
1: Όχι, Ρεάλ και πάλι Ρεάλ. Μαδρίτη, Χαλα Μαδρίτ. Προφανώς τι είναι με κασκόλ τη Ρεάλ θα έσκαγε σήμερα και στις μέρες. Πα καλά. Πρώτα, θα καταλάβεις κάτι, όποιον για ρωτήσεις και ο Ολυμπιακός θα σου πει πρώτα είμαι Ολυμπιακός, μετά ελληνικές ομάδες. Γιατί αυτοί νομίζω ότι εμείς το παίρναμε με τη Ρεάλ, τι ήταν, με σημαίες του Παναθηναϊκού.
0: Έχουμε όλη μια παραλία αγάπη σε ομάδα.
1: Μπράβο.

δίψα που νιώθα χερό, ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Νίκος Μακρόπουλος και σε θέλω παραφορά. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και σου έλεγα για το μπαλάκι του τένις. Γιατί ρε παιδιά πρέπει να έχετε ένα μπαλάκι του τένις μαζί σας στα ταξίδια.
1: Κάτι με φεγγσούι θα ακούσω.
0: Όχι. Γιατί ειδικά εάν το ταξίδι με το αεροπλάνο είναι πολύ ωραίο, πιάνεσαι. Οπότε έχεις το μπαλάκι που δεν πιάνει και όγκο. Mm-hmm. Δεν πιάνει και πολύ χώρο, κατάλαβες.
1: Και αν λοχαλίζει κιόλας ο μπροστινός του, το πετάς και στο κεφάλι.
0: Και κάνεις το μασαζάκι παράλληλα με το μπαλάκι. Μπαλάκι του τένις, κατάλαβες.
1: Συγκεκριμένα, ναι. Με μπάλα μπάσκετ μετά θα έχεις και ευγενικό.
0: Δεν χωράει, παιδί μου, η μπάλα μπάσκετ μέσα.
1: Στο αεροπλάνο.
0: Μια χαρά. Μπορεί να μην σου πιάνει χώρο. Θα πάρεις την μπάλα μπάσκετ ολόκληρη για να τη χρησιμοποιήσεις.
1: Για όλη την πλάτη, παιδί μου, 360.
0: Δεν πας καλές.
1: Τι προτιμάς, bowling?
0: Προτιμώ να έχω εκτός από τον μπαλάκι και το σωστό αντιλιακό μαζί μου.
1: Το σωστό αντιλιακό για το αεροπλάνο, ειδικά. Βέβαια. Γιατί εκεί που θα πας παράδειγμα θα έχεις εκδίσει τον ήλιο.
0: Δεν θες, βέβαια.
1: Ναι, στην πόλη, στις διακοπές, παντού πρέπει να έχεις υψηλή αντιλιακή προστασία. Και εδώ είναι που έρχεται το Aven Ultra Fluid Invisible SPF 50, το οποίο προφάται σε ένα μόλις δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως.
0: UVA και UVB προστασία, χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο, παρακαλώ, Triasorb. Μπείτε τώρα στα φαρμακεία που θα βρείτε μπροστά σας και βρείτε το. Μην το λυπηθείτε, πάρτε το γιατί είναι προστατευτικό, το θέλεις.
1: Πώς.

0: Πόρτα για τον ουρανό, λοιπόν, και Έλληνα Παπαρίζου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και αν σκέφτεστε, παιδιά, να αλλάξετε στρώμα ή κρεβάτι, τότε ακούστε αυτό. Στα Apple Guns στο Μαρούσι θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια με προσφορές αλλά και ειδικές τιμές. Και αν κάτι, ρε παιδί μου, δεν σου κάνει από αυτά που έχουν έτοιμα εκεί πέρα, τότε μπορείς να το φτιάξεις όπως εσύ θες. DIY. 800 τετραγωνικά, παιδιά, είναι το μαγαζί, 4 όροφοι και εύκολο πάρκινγκ για να πας χαλαρότατα. Μήνα στο ύπνο κιόλα τώρα, έπρεπε να το γιορτάζεις όπως το αρμόζει. Apple Guns που πέφτουν εκεί, Φυσίας 129, παίρνε μια βόλτα να δεις ειδή σώμαση όλα όσο σου είπα και ακόμη παραπάνω.
0: Πάμε μια βόλτα από το πρωινό. Πάμε πρωινό τώρα με Βασίλη Φουρτούνη, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα να δούμε τι κάνουν σήμερα και επανερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Πώς γουστάρετε να σας φωνάζει ο σύντροφος ή η σύντροφος στο κρεβάτι? Σας αρέσουν πιο πολύ τα υποκοριστικά τύπου μωρό μου?
4: Όχι, Παναγία μου.
3: Τάβλα μου και τέτοια?
4: Όχι, το τάβλα μου είναι τάβλα.
3: Μέχρι εκεί. Τι φτιάχνεστε όταν λέει το όνομα σας?
4: Ούτε αυτό.
5: Το όνομα όχι, τι ατζέντα.
3: Το άκουσμα του ονόματός σας μπορεί να σας προκαλέσει μια ηλεκτρική ανατριχίλα. Το ξέρατε αυτό?
5: Όχι, δεν το
3: είδα. Αθηνά μου! Τι μου κάνεις, Αθηνά μου! Μπροστά όλα, ρε Βασίλη!
4: Ένα μου άρεσε, έχει δίκιο σε αυτό.
5: Για να σκέψει να του ξεφύγει να πει και κανένα ρόλο όμως.
3: Καλά, εκεί τύχει. Εκεί είναι η πανολεθρία.
4: Σταματάς και φεύγεις.
3: Τι είπατε, μην μπλέκουμε με ονόματα. Ας τα αφηρημένα. Μην μπλεκτούμε χειρότερα.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης. Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
10: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
9: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
10: Για να δω.
8: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
11: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.
13: συγκεκριμένη δίαιτα.
14: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Πόσο κάνει 50 επί 200?
18: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
19: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
21: Για σκέψου.
20: Mastercard Day.
21: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
20: Ναι.
19: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
20: Happy Mastercard Day!
22: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
23: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
24: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
25: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Μπορεί, καλώ τα ταλάνια, καλώ ήρθατε. Εσεί που συντονιστήκατε τώρα, πριν το ρολόι δείξει ακριβώ 6, εδώ είμαστε. Αλέξ Μαρκάο, Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στον καλύτερο σταθμό τη πόλη. Ρυθμό 949.
1: Μην ξεχάσετε να στείλετε ένα μηνυματάκι να μπει ωραία εβδομάδα από αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω του ρυθμό 949 για να μα απολαμβάνετε online από κάθε γωνιά τη οικουμένη, αδερφέ.
0: Γνωρίζετε φυσικά το εκτό ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, εκπομπή αγαπημένη κάθε Τετάρτη 8 με 10 μετά από εμά. Δηλαδή μια διαφορετική θεματολογία γεμάτη έτσι προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις και όχι μόνο αυτή την εβδομάδα. Το θέμα είναι απλό. Το τραγούδι που σου θυμίζει την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής σου.
1: Μπράβο.
0: Σκέφτεσαι κάτι, Αλέξη μου?
1: Πάρα πολλά.
0: Όπως?
1: Τη μισή μας playlist. Χρειάζεται να έχω κάτι άλλο.
0: Τη στιγμή της ζωής σου, παιδί μου, που ταυτίζεις.
1: Πάρα πολλές. Τι εννοείς, 2 χρόνια έχω περάσει εδώ μέσα σχεδόν.
0: Παιδί μου, δική σου
1: δεν
0: προσωπική
1: έχουμε βιώσει
0: ιστορία.
1: Αμήχανες στιγμές.
0: Ρε παιδί μου, εκτός της δουλειάς σου.
1: Εκτός της δουλειάς μου, ποιο να σου πω. Όταν τα βάλω σε μια τάξη, τα σημάζευτα.
0: Μάλιστα.
1: Μου θυμίζει όλα μου τα φοιτητικά χρόνια που πραγματικά δεν έμπαινε καμία τάξη, τα σημάζευτα. Έρχονταν η μάνα μου και νόμιζε ότι έβλεπε τώρα ένα σπίτι να παίζουν πόκερ κατσαρίδες. Εσένα?
0: Δεν πάει τώρα το μυαλό μου, άστα.
1: Καλά, πότε πήγαινε.
0: Ρε, με προσβάλλει, δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Καθόλου. Τώρα μπορεί να σου έρθει και τραγούδι που πήρε τα πάνω σου.
0: Έχω ένα,
1: πες,
0: τώρα, αλλά δεν λέω.
1: Πες,
0: όχι, δεν λέω.
1: Είδε που το ξέρει, το έχει. Όχι, τώρα θα το πει. Μα έχει ξαφνικά την περιέργεια.
0: Γιατί, όχι, δεν θέλω να το πω.
1: Γιατί να μην το πει, δεν το τραγουδήσει.
0: Εσύ εκεί έξω, λοιπόν, για πε μου, τι σκέφτεσαι. Το μήνυμα σου τώρα στο ρυθμό 6937-949-949 ή γραπτό ηχητικό και θα τα μοιραστείτε μαζί με το Θοδωρή Μαραντίνη την Τετάρτη.
1: Τώρα, ζώνου που μεθαύριο.
0: Λοιπόν, σε λίγο στην παρέα μας έρθει ο Πάνος Κιάμος και ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα, αγαπημένη απόλυτη Αναβίση, εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε ολοκένουριο Αιγαίο.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
4: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτυροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
6: Είναι ιταλική.
7: Μάμα μία!
6: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι Ντιβίνο.
8: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
9: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρίσταλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
11: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
12: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E Zero, 65 λεπτά.
11: Marketing. Αξίζει να πάει.
13: Γίνω κερά μου κυνηγός, εγώ πουλί στο πρίνο.
14: Ο κυνηγετικός σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αϊγιώργη στην Παστίδα.
15: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
14: Είσοδος 5 ευρώ.
15: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241 21481 και στο 694-400-6665.
14: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Άντε, ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
18: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
17: Καλώς τους!
19: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
20: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.

0: να πάρω λίγο νουρχασμουριτό. Αλλά τελευταία στιγμή κατάφερα και το κατάπια. Θα δούμε ως πότε. Μέχρι φυσικά να βάλετε sounds.gr κατά τους ρυθμούς 949 για να μας απολαύσετε και online. Γιατί τώρα είναι η ώρα για τα δώρα. Τώρα είναι η ώρα για τους διαγωνισμούς. Τώρα είναι η ώρα να πάρεις τώρα. Στο 210-6835-722. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα πάρει στο 210-6835-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Ένα παιχνίδι, τρεις ήχοι, μία μαντεψιά, πολλές δωράρες. Θα ακούσεις τρεις ήχους, θα μας πεις σε ποιο περιβάλλον τους ακούς. Πάρα πολύ απλό είναι. Και έτσι μαγικά θα κερδίσεις με την πρώτη, ευελπιστούμε, και μια δωράρα όλη δική σου.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το δώρο είναι αξιοεπαίνου σήμερα, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα κάποιος από εσάς θα κερδίσει ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων συγκεκριμένα για το Water Fun Water Park. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Ποιος δεν θέλει,
0: όπως και το κασέ,
1: να πάει οικογενειακά στις πισίνες τις ωραίες.
0: Οι γονείς συνήθως. Αλλά λοιπόν, είναι ωραίος τρόπος για να απαλλαγείς από τα παιδιά σου. Σκέψου το, δεν θα χάσεις. 2, 10, 68, 35, 7, 2, 2 και αντίο κουτσούβελα.
1: Έλα, Θοδωρή, στην παρέα μας.

0: Τέλειος Ρόκος λοιπόν και με σένα πλάι μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και εγκυγεν η ώρα για να παίξουμε.
1: Πάμε και κράκτο κύριε. Πάμε και κράκτο. Για τίποτα.
0: Αυτό είναι την προηγούμενη
1: ώρα. Για τίποτα δεν είμαι. Πού είμαι, πού είμαι, φύγαμε.
0: Άντε πάμε.
2: Πού είμαι. Πού είμαι.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Πώς σας λένε.
3: Είμαι Κυριακή από Πειραιά.
0: Γεια σου Κυριακή από τον Πειραιά.
1: Να υποθέσω σερί από χθες.
3: Συγγνώμη.
1: Σερί από χθες. Σερί από το Ευρωπαϊκό.
3: Σερί. Δεν θα το έλεγα γιατί δεν υποστηρίζω Ολυμπιακό.
1: Α, πειραιώτησα
0: και δεν υποστηρίζω Ολυμπιακό.
1: Το ζει στα στενά. Πε μου, είσαι και Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
1: Ναι, φίλε, υποστηρίζει με τη Μαλέξη. Εντάξει. Δεν ρώτησα πριν μέρα στο πρωτοποιό.
0: Είσαι παντρεμένη.
3: Ναι, ναι,
0: παντρεμένη.
3: Δεν ασχολείται.
0: Ευτυχισμένο άνθρωπο.
1: Πριν μετά το γάμο.
0: Ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πού τον βρήκε αυτόν τον άνθρωπο, μπράβο.
1: Ευτυχισμένη βασικά, όχι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ευτυχισμένη, ευτυχισμένη. Λοιπόν, παιδάκι πόσο είναι.
3: Είναι ενός.
1: Παναθηναϊκό γι' αυτό, τι μα λέξε.
0: Κάτσε μόνο ακόμα δεν γεννήθηκε.
1: Προσπαθεί, αλλά οι δυνάμει του Πειραιά σε κρατάνε πίσω. Οι σκοτεινέ δυνάμει του Πειραιά.
3: Τι έχει πάθει τώρα.
1: Σκέψου ότι μπορεί να του πει ότι αυτοί που σε ξυπνάνε κάθε βράδυ είναι του Ολυμπιακού.
0: Σταμάτα καλά.
1: Και ο εχθρό του εχθρού σου θα γίνει φίλο σου.
3: Ο εχθρό.
0: Λοιπόν, κύριε, εκεί πάμε να παίξουμε.
3: Πάμε, πάμε.
0: Για να δούμε. Όλα αυτά μαζί που.
3: Φάρμα.
1: Ναι, χόρτασε ζώα η γυναίκα. Λογικό. Τα αναγνώρισε με τη μία, έτσι. Κατευθείαν. Πες μου, δεν έχει ένα αγρόκτημα πουθενά.
3: Όχι, όχι.
1: Τι θα αφήσει το παιδί.
0: Λοιπόν.
1: Επίδομα από εκεί πέρα. Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Αισιόδοξη είναι, όντω τι μα λέξει. Είναι πώ φαίνεται Παναθηναϊκό, πώ φαίνεται.
0: Κυριακή μου, με αγάπη ο ρυθμό σα στέλνει στο πιο δροσερό μέρο τη πόλη. Κερδίζει λοιπόν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για Water Fun Water Park. Άφησε τέλεια την κίνηση πίσω, 20 λεπτά από το κέντρο τη Αθήνα και συγκεκριμένα μετά την έξοδο 5 τη Αντικειώδου. Σε περιμένει απόλυτη δροσιά. Τώρα θα πάτε όλοι μαζί το ενό έτου. Α, δροσιστεί λίγο και αυτό, ξέρω.
1: Να πάει
0: λίγο
1: αέρα το μαγουλάκι.
3: Κάτι να γίνει.
0: Κάτι να γίνει. Φόρεσε το μαγιό και πήγαινε για τελείω το παιχνίδι σε νεροτσουλήθρε, βουτιέ στι πισίνε, απόλυτη χαλάρωση στι ξαπλώστρε κάτω από τι ομπρέλε.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλει, waterfun.gr, μπαίνει και μαθαίνει.
1: Για μωρά, είναι ότι πρέπει, το λέει και ο παππού μου, γιατί αν δεν ξεσκάσει, πώ θα σκάσει. Δε το έτσι. Εντάξει, το πουλήσαμε. Τέλεια.
0: Κυριακή μου, φιλιά. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Συγχαρητήρια. Γεια σου.
3: Ευχαριστώ. Γεια
0: σου. Αυτέ οι ατάκε σου,
1: ναι. Πρέπει να πάρω τα πνευματικά δικαιώματα από τον παππού. Λίγο δύσκολο πλέον πια.

0: δώσει.
1: Γλυκό με δύση, λοιπόν, στα Βέντο και Ευαγγελία. Δεν κρατιέμαι εδώ στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες και έχουν έρθει τα λάνια. Και ο Νίκος και η Έμι, η Μαρία Μαράκη, καλησπέρα, παιδιά. Γεια σα.
2: Καλώς τη Μαρία Μαράκη, Μαριό, που χάθηκες με ψυχή. Πέρασε η μισή εκπομπή και δεν σε είδαμε, λοιπόν.
1: Έλα.
2: Είχα τάξει μια είδηση την οποία οφείλω και να κάνω πραγματικότητα.
1: Παναγία μου, ποια πολλέ.
2: Την καλύτερη. Άκου και θα καταλάβεις. Αφού και εσύ θα συμφωνήσεις.
1: Ναι.
2: Η Lily Allen εμφανίστηκε με φόρεμα που έχει τυπωμένες αποδείξεις.
1: Ναι.
2: Από τα δώρα που έκανε ο πρώην σύζυγός της που έπαιζε και στο Stranger Things σε άλλες γυναίκες. Πάρτο!
1: Όπως
2: είναι του χρόνου εφορία. Πάρτο!
1: Λέγε φέρτο.
2: Κοίτα τι σκέφτηκε η Μπαμπόνιρη, έτσι.
1: Μπράβο τη.
2: Μπράβο.
1: Δηλαδή ουσιαστικά τον έπιασε να τον κερατώνει.
2: Τον έπιασε χειρότερα.
1: Τι?
2: Να δίνει και δώρα.
1: Πω.
2: Αυτό τι. Περίμενε. Προτιμάς να πιάσεις άδα στο κρεβάτι με φίλο του ή. Με φίλη του ή να τον πιάσει να αγοράζει δώρο ένα κόσμο που πάντων ηρευόσουν και σου λέει ότι δεν βγαίνει οικονομικά και τώρα να μάθει
1: να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είπε στον άνθρωπο στο κρεβάτι με ένα φίλο του.
2: Ναι.
1: Δεν θα αγχωνόμουν.
2: Είναι τριπλό δίλημα. Δεν θα αγχωνόμουν, θα ανακουφιζόσουν. Θα ήξερε ότι πια αυτή φυτεύει σε πετό. Ναι, πια αυτή η φάει, η στάνη, αυτό βγάζει.
1: Μάλιστα.
2: Θα ανακουφιζόσουν. Γιατί άμα τον έπιανε με άλλη, σημαίνει ότι.
1: Βασικά δεν θέλω να τον πιάσω, δεν θέλω καν να το σκέφτομαι ότι θα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
2: Έχεις να επιλέξεις.
1: Τι θα ήταν χειρότερο για μένα.
2: Επ' αυτό φόρο, επί το έργο, ή να τον πιάσεις με άλλη για ψώνια.
1: Μπορεί με άλλη για ψώνια να ψώνεις για μένα, όμως δεν ξέρεις.
2: Καλά, εντάξει. Καλό ψώνιο και του λόγου σου. Που θα σε ψώνει, τι σε ψώνιζε, σε πούλησε και σε αγόρασε.
1: Δεν θέλω.
2: Όχι,
1: να
2: μην ψώνιζε για σένα. Να έβλεπε ένα φόρεμα το οποίο δεν κάνει σε σένα και να ξέρει ότι πάει του γρου για την άλλη. Το οποίο θα ήταν και σε σμόλ, θα ήταν και οι άλλοι, θα ήταν και.
1: Τι μπορεί να είσαι ότι δεν μπαίνω στο σμόλ, γι' αυτό ξεκίνησα διατροφή.
2: Για να μην το πιάσει με άλλη.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό. Κάνεις λάθος manifest τώρα. Πετάς πράγματα που δεν θέλω να σκέφτομαι. Ντροπή σου.
2: Ωραία, πέτα και εσύ καμιά άλλη είδηση. Να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε, να καθαρίσουμε την ατμόσφαιρα.
1: Λοιπόν, πάμε παιδιά. Πάμε παιδιά να κάνουμε ένα πρόγραμμα.
2: Βαθιές ανάσες. Αξίζω.
1: Αξίζω. Αξίζω μια παρτάρα την επόμενη Πέμπτη, 4 του Ιούνιου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, διότι έρχεται το Όπα Φεστιβάλ.
2: Ένα φεστιβάλ άλλη φάση με τους καλύτερους επισκηνείς. Ελένη Λιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλού, Βουκολική Διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, το οποίο και παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Μπες όπως είσαι στο soundist.gr για να κερδίσεις διπλές προσκλησούλες και να γίνεις μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Και θα σημειώσω αυτό το manifest.
1: Όπα Festival, powered by they. Μην το χάσετε γιατί θα χάσετε, εντάξει.
2: Όπα.

0: Θέμης Αδαμαντίδης λοιπόν και η νύχτα μυρίζει για εμείς. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Και σου έλεγα.
1: Τι μου λέγες?
0: Για τα φλαμίνκο.
1: Αχ ναι, τα αγαπημένα μου ζώα.
0: Όντως.
1: Όχι.
0: Το φλαμίνκο είναι ροζ λόγω αυτού που τρώνε. Τι τρώνε και είναι ροζ, ρε παιδιά, εκεί έξω.
1: Παντζάρι, λάχανο, καμπάτζ.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Το ροζ λάχανο, πώς λέγεται?
0: Το ροζ λάχανο.
1: Ναι, είναι ένα ροζ λάχανο που είναι ειδικό για φλαμίνκο. Με αυτό το ταΐζουν. Στους ζωνερικούς κήπους, άμα δεις ποτέ φλαμίνκο μέσα, να ξέρεις ότι έτσι τα έχουν ελκύσει.
0: Πάντως αυτό το πράγμα που διαβάζω και δεν το ήξερα, αλήθεια είναι ότι υπάρχουν 6 είδη διαφορετικά φλαμίνκο που ζουν σε διάφορες περιοχές του κόσμου, κυρίως σε υγροτόπους.
1: Στη Μύκονο να δεις. Τι και στο φλαμίνκο είναι.
0: Έχει τη Μύκονο φλαμίνκο.
1: Γεμάτο είναι.
0: Έναν πελεκάνο έχει τον Πέτρο.
1: Καλά, έναν έχει γίνει, γι' αυτό τον ξέρεις με ονομαστικά. Γιατί είναι τόσο λίγοι που τους ονομάσανε πια. Είναι είδος υπεξαφάνιση ο πελεκάνος ο Πέτρος.
0: Ο πελεκάνος.
1: Τιμή Σένεκεν το βάλανε. Κανονικά την και στα φλαμίνκο είναι η Μύκονος.
0: Γιατί?
1: Το νησί φλαμίνκο, έτσι λέγεται.
0: Το νησί φλαμίνκο.
1: Ναι, δεν το ήξερες.
0: Με τρελάνεις.
1: Πώς το μανιτάρι είναι το κρέας των φτωχών, ας πούμε. Η Μύκονος είναι το νησί φλαμίνκο.
0: Αυτό είναι καινούριο με το μανιτάρι.
1: Ναι, τώρα μου ήρθε. Τι δεν καταλαβαίνεις, δεν θα βγάλεις άκρη σήμερα μαζί μου. Θα βγάλεις όμως.
0: Μάλιστα.
1: Θα βγάλεις την ψυχή σου από μέσα σου.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφει.

0: τηλεφωνεύουνε.
1: Α, ωραία.
0: Οπότε βγάλε τευτέρι και σημείωνε. Γιατί αν είσαι έως και 34 ετών, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω.
1: Κρίμα, δεν με πιάνει.
0: Με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα, δεν προλαβαίνω. Από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, τότε λυπάμαι, δεν μπορείς να ξεφύγεις από την εφορία. Μπορείς όμως να συμμετάσχεις. Γιατί μπορείς να κερδίσεις αυτό που μετράει, την ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητα στο μέλλον, καθώς και την επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι και σήμερα.
1: Wow.
0: Τρεις νέοι επιχειρηματίες, δεν τελειώνει εδώ, τώρα αρχίζει το καλό, θα μοιραστούν συνολικό ποσό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία ανανίκησης επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις. Βλέπε Σινόμπο, βλέπε Φέρι Χόπερ, βλέπε Χέμπολ Σοπ.
1: Βλέπω, βλέπω.
0: Πολύ cool, αλλά και influencer. Και η εταιρεία αιτήσεων, να ξέρετε παιδιά, είναι ανοιχτή μέχρι και τις 6 Ιουλίου. Οπότε προλαβαίνετε να μάθετε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
1: Φύγαμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με Φίλη. Κανείς θα πάρουμε παρουσίες.
0: Κανονίστε.
2: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που δεν σου θυμίζουν έναν άνθρωπο, ούτε ένα καλοκαίρι. Σου θυμίζουν εκείνη τη στιγμή που θα ήθελες να ανοίξει η γη και να σε καταπιεί. Ένα μήνυμα στο λάθος άνθρωπο. Ένα όνομα που είπες λάθος. Ένα ραντεβού που δεν πήγε ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι σου θυμίζει την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής σου. Και αν θέλεις, πες μου και τι έγινε. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί τελικά οι πιο αμήχανες στιγμές είναι συνήθως οι καλύτερες.
3: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Όλα, σενιόρ Μάκη!
2: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win!
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή.

0: Το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο πατέρα σου.
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: θέλει το ρυθμό 949. Ρυθμός
1: 949. 46 λεπτάκια μετά τις 6. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Δευτέρα σήμερα 25 του Μάη. Ελάτε να ολοκληρώσουμε αυτή την τελευταία εβδομάδα του Μάη, ρε παιδί.
2: Να της δώσουμε μια να φύγει από εκεί που ήρθε. Αυτή η μαύρη Δευτέρα. Η μαύρη, πιο μαύρη.
1: Γιατί, ρε, μαύρη, μια χαρά είναι σε αυτήν.
2: 20 Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό, τι εννοεί.
1: Εντάξει, τι κάνουμε τώρα.
2: Μαύρη, μαύρη, κατά μαύρη.
1: Κάτσε καλέ, δεν μας ακούνε μόνο Παναθηναϊκοί εδώ πέρα. Όλος ο κόσμος μπορεί να μας ακούσει.
2: Το ξέρω. Θέλω να ξέρετε, παιδιά, ότι χάρηκα πάρα πολύ με την επιτυχία σας. Συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό.
1: Μπράβο.
2: Δηλαδή,
1: να τα λέμε και αυτά.
2: Αν είχα ρωτήσει την κουνακό, όχι, να τα λέμε αυτά. Δίκαια εδώ. Μπράβο τους, το πήρανε. Μπράβο και σε εμάς που είμαστε ηλίθιοι και πήγαμε και κάναμε Final Four στην έδρα μας χωρίς ομάδα.
1: Ντροπήσου.
2: Μπράβο και σε όλους εσάς που μας στέλνετε τις ευχές σας και ό,τι άλλο τραβάει ο ρεξί σας στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 και που μας ακούτε μέσω soundist.gr κάτω ρυθμό 949.
1: Λοιπόν, ιδιαίτερες χαιρετούρες να στείλω σε παλιάρχη συντάκτρια, έμπνευση, Ελεάνα Τριφίδου. Είναι ήδη καθοδόν μας ακούει και πήρε να μου πει τι τρώνε τα φλαμίνκο, ρε παιδί, που δεν ήξερα κι νερό. Γαρίδες.
2: Πόσα κοινά έχουμε τέλος πάντων σαν είδος.
1: Εσύ γιατί δεν είσαι ροζ όμως. Εσύ γιατί δεν είσαι ροζ.
2: Αν ήμουν ροζ, εγώ δεν θα μοιάζα με φλαμίνκο, με τσιχλόφουσκα θα μοιάζα.
1: Γι' αυτό το είπα.
2: Ακριβώς το τσακ την κλείδωσα. Πάλι καλά, θε μου. Θα είμαι ένα κοπάδι φλαμίνκο ολόκληρο. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, έρχονται πολλές επιτυχίες, Ελεάνα, και για σένα τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια. Εντάξει. Λίγα λόγια, πολλές πράξεις, σωστά, έτσι να έρχονται, είπε όλα για καλό.
2: Είπε κιόλας ο Οικονομόπουλος ότι ήταν αστολή το ΑΚΑ, να το πούμε.
1: Το είπε,
2: αυτό.
1: Το είπε.
2: Μπράβο, μπράβο,
1: δεν το είπα στην έναρξη, δεν
2: είχε πει και το 4 που του βάζαμε από δίπλα με η το 8, άλλα 4 δάχτυλα. Τόσα ξέραμε, τόσα ξέραμε. Μπράβο, Νίκο, συγχαρητήρια.
1: Ντροπή σου.
2: Τι ντροπή μου, εγώ δεν έχασα το Final Four.
1: Ντροπή σου.
2: Καλά, εντάξει, αυτό κάτι μου λέει, θα το λέγεις οποιαδήποτε μέρα. Το σήκωνε, δεν το σήκωνε ο Γαβρός.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
3: Πύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
2: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
3: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
2: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
3: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
2: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
3: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076. Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
6: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
7: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
8: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
7: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
8: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
9: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
8: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
9: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
10: Είναι ιταλική.
11: Μάμα μία!
10: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι Ντιβίνο.

0: Gomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το
3: ΣΥΠΑ. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
4: 82 89
3: 86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά αυτά, θέλουν συνεγερμό.
6: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
8: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
9: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.

0: Αλλά λοιπόν, Αναστασία, εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Να διαβάσω μερικά μηνύματα από τα Λάνια.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα, λέει Μαριάνθη. Καλή μας εβδομάδα. Γεια σου, ρε Μαριάνθη. Με
1: γεια
0: το
1: σου,
0: ωραίο χαμόγελο.
1: Πού το ξέρω, εδώ είστε σίγουρο
0: ότι το ίδιο πάλι με ρώτησες. Στο Viber, παιδί μου, δεν υπάρχει φωτογραφία.
1: Α, εντάξει. Αν το λες, είπα, δεν τους βλέπω.
0: Εσύ δεν έχεις μια φωτογραφία στο Viber σου.
1: Θες να δεις τη φωτογραφία που έχω στο Viber μου, δεν θα την πιστέψεις. Δεν θα το πιστέψεις.
0: Γιατί
1: είχα βάλει φωτογραφία επειδή βαριόμουν να βρω μια δικιά μου ένα κοάλα και μου έγραψε φίλος μου, έλα ρε, ξυρίστηκες. Κατευθείαν. Οπότε η κοάλα όμως αυτό το είχα βάλει και στο Facebook παλιά. Δηλαδή ήταν τη μόδα το κοάλα.
0: Το κοάλα.
1: Φοριόταν έντονα.
0: Το κοάλα.
1: Το κοάλα, να ξέρεις. Είναι πολύ υποτιμημένα ζώα.
0: Και γιατί
1: και
0: το
1: πολύ
0: κοάλα.
1: Νευρικά.
0: Και γιατί το κοάλα.
1: Για τα καγκουρόπιδα, δεν θα με πίστευε κανείς. Παραπατσ. Κακό, κάκιστο. Αλλά γι' αυτό κάνουμε εκπομπή στο ραδιόφωνο.
0: Κάκιστο. Λοιπόν, καλησπέρες πολλές και στη Γεωργία που λέει καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, βρε Γεωργία μου. Λοιπόν, σημείωσε το κοάλα, σε παρακαλώ.
1: Ήταν... Α, τόσο κακό. Okay, το θέλουμε και σε βίντεο.
0: Ήταν κάκιστο.
1: Δεν το χορταίνουμε. Ωραία, ωραία. Να σημειωθεί το κοάλα στα πρακτικά.
0: Έρχεται στην παρέα μας Μιχάλης Χατζηγιάννης, Δέσποινα Βανδύ. Δυναμώστε όμως τώρα. Έχει έρθει αγαπημένος Νίκος Βέρτης και θέλω να με νιώσεις. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Μιχάλη Σαντζηγιάννης λοιπόν και ανάποδα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, όλα ίσια, όλα στην ευθεία. Αλφαδιασμένα παιδιά, αλφαδιασμένα. Γιατί έρχονται μεγάλες γιορτές.
1: Όπως το μήνυμα που λάβαμε από μεγάλο θαμώνα της εκπομπής και οφείλουμε να του κάνουμε ειδική μνήμα, το φίλο μας τον Ορφέα. Τον έχεις γνωρίσει κιόλας. Μας έχει βάλει και βίντεο μαζί πέρσι.
0: Τι είπε ο Ορφέας?
1: Γεια σας. Τι ήθελες, κάτι μεγαλεπίβολο για τον Ορφέα μιλάμε τώρα.
0: Νόμιζα ότι προσάρμοζε λίγο τις απαιτήσεις σου. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Μιλάμε τώρα για τον Ορφέα. Κάθε φορά που μιλάει, καταλαβαίνω πόσο καλός καμεραμάν είναι.
0: Εντάξει,
1: Ορφέα, καλά είμαστε.
0: Δουλεύει ακόμα μαζί του?
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Τι νομίζεις, πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχει ένας απολυμμένος Ορφέας. Ορφέα, ελπίζω να ακούς. Αλλά και να μην ακούς, πολύ καλά κάνεις.
0: Για να μην απολυθούμε κι εμείς λοιπόν. Θέλω.
1: Καλά, έχεις κάνει όνειρα.
0: Όχι, δεν κάνω. Α, έρχεται και η Ντάντζελο.
1: Ορίστε. Να την
0: Ντάντζελο.
1: Καλώς την καταστράτρια.
0: Παιδιά, έρχονται μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία και κορυφώνονται στο Smart Park το συγκεκριμένο Σάββατο. Αυτό τώρα που έρχεται στις 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 η ώρα το πρωί.
1: Το Υπουργείο Υγείας λοιπόν και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση και την προαγωγή της υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο από μουσική, δράση και ενημέρωση για όλους τους μικρούς και μεγάλους.
0: Εκεί θα βρίσκεται λοιπόν και ο ρυθμός 949, ολοζώντανα με το Πάμε Πρωινό, την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Φαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη, το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει έτσι την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πάρα πολλές εκπλήξεις.
1: Μην το χάσετε, γιατί θα χάσετε. Πάντα ήθελα να το πω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Σε έπεισα.
0: Με έπεισες.
1: Γιατί η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Εντάξει, τα βγάλαμε από μέσα.
0: Τα πες όλα.
1: Δεν έμεινε και κάτι. Τελεία δεν αφήσαμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, έρχονται πολλές επιτυχίες. Σε λίγο θα έρθει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Going through με Γιώργο Μαζονάκη.
1: Οπα.
0: Τώρα όμως Θοδωρής Φέρης και σταμάτα. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και τι νεράκι περνάει ρε παιδιά το Σαββατοκύριακο πάντα. Πάντα. Μέχρι που λες ότι θα κάτσω να κάνω κάτι.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Τελείωσε.
1: Έχουμε φτάσει κάθε Κυριακή να εκτιμάμε τη Δευτέρα. Παρακαλάμε να είναι Δευτέρα. Τους βλέπουμε όλους όσους έχουμε επιστολιάσει 100 φορές, δεν έχουμε άλλες δικαιολογίες. Και, και συνειδητοποιούμε το που τους δούμε γιατί τους έχουμε επιστολιάσει τόσες φορές. Συνειδητοποιούμε γιατί ξέμεινε η φάρετρα από δικαιολογίες. Το πεντάλεπτο πάνω. Ρε, μετράς, λες μια μισή ωρίτσα. Εγώ αυτό καλό. Λέω μια μισή ωρίτσα και στη μια μισή ωρίτσα έχω βάλει ειδοποίηση στο κινητό. Αδέρφια, για έξω, ακούστε, σώζει ζωές αυτό που κάνω. Και ξαφνικά κάτι έχω να κάνω. Και εκεί μεσημέρι, μια δουλίτσα, δύο το μεσημέρι. Δουλίτσα που δεν βρίσκω ούτε Δευτέρα, δύο το μεσημέρι να κάνω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν γίνεται να το χάσω. Λυπάμαι, πονάει η καρδιά μου που φεύγω.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Στεναχωριέμαι να με μαζεύεις από τα πατώματα είμαι, αλλά πρέπει να την κάνω. Τι να κάνουμε. Η δουλειά είναι δουλειά. Πόσο μάλλον κυριακάτικα, δεν είναι. Κυριακή είναι Νέα Δευτέρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, άκου. Εγώ το Σαββατοκύριακο πάντα λέω ότι θέλω λίγο να κοιμηθώ ή θέλω να κάτσω στο σπίτι να κοιτάω το ταβάνι και μόνο αυτό δεν κάνω.
1: Εντάξει, θα είναι πολύ περίεργο να κάτσεις να κοιτάς το ταβάνι, ρε φίλε.
0: Γιατί θα είναι τέλειο.
1: Γιατί όλοι κάποια στιγμή εκεί θα καταλήξουμε. Ανάποδα να κοιτάμε το ταβάνι.
0: Δεν θα το κοιτάς, αγάπη μου, το ταβάνι τότε.
1: Θα το κοιτάς, αλλά δεν θα το βλέπεις.
0: δεν θα το καταλαβαίνεις, μάλλον.
1: Με δίευρα στα μάτια για το βαρκάρι. Αχ, ευχάριστη εκπομπή. Μία ακόμη για τη συλλογή μας.
0: Πολύ ωραία διάθεση μας έχει φτιάξει.
1: Και τώρα, αφού σας άνοιξε την όρεξη, να πάτε να φάτε λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ πουλά το άτομο βεβαίως. Αλλά έχει και live μουσική έξω και τιμή. Παρασκευή και Σάββατο επίσης, μέρες αιχμής. Κάθε Σάββατο λοιπόν και Κυριακή μια έπλεον έκπληξη. Πόσο ακόμη χορτάσαμε. Στο 1055 ρεστοράν σε περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως είπα, με θέα, την πιο ωραία θέα της Αθήνας. 11.30 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα. Πήγαινε εκεί πέρα για τον μπραντσάκι σου και θα καταλάβεις τι εννοώ. Για περισσότερες πληροφορίες, αν ψήθηκες, πάρε όπως είσαι για να σου ψήσουν στο 210-24-21-055 από τις 6.30 έχει ανοίξει μέχρι και τη 1 το βράδυ εξυπηρετή.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε για τα καθέκαστα, ξέρετε τώρα.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη

τρίτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και ωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
4: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Κεφίρ φυσική γεύση και το Κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για Κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο Κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονο τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
19: Καλώς ήρθατε, Ελένη μου. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. 40 λεπτά και μετά τις 7, Δευτέρα 27 του Μάη. Εδώ είμαστε για λίγη ώρα ακόμη.
7: Οπότε προλαβαίνετε να φουντώσετε το Viber, να του δώσετε ακόμη μια πνοή και τούτη εδώ τη Δευτέρα με τις μηνυματάρες σας να πέφτουν βροχή στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε sounds.gr κάτω του ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
19: Που πάνε κουνούπι εδώ πέρα 10 στρέμματα Παναγία.
7: Καλά, εντάξει, μόνο αυτό δεν σε εκτυπήσει, περίμενε.
19: Λοιπόν, παιδιά, επίσης πρέπει να ξέρετε ότι το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που έχει δώσει πάνω από 50.000 ευρώ μετρητά σκαϊμίτη κάθε μέρα στο πρωινό μέσα από την εκπομπή με τα παπάκια μας, τον Βασίλη Φουρτούνη, την Αθηνά Φαλίδου και την Πέττη Μαγκύρα. Σου δίνουν τρία στοιχεία και.
7: Και.
19: Σήμερα έψαχναν έναν άντρα να είναι γεννημένος από το 1975 έως το 85, να είναι εγώκερος παρακαλώ.
7: Μπράβο.
19: Και να έχει μόνο μία κόρη που να τη λένε Μαρία.
7: Δεν τον βρήκανε. Οπότε πάμε αύριο του γκρου για τα 300.
19: Άντε παιδιά. Μπορεί να ψάχνει εσά.
7: Εγώ αυτό πιστεύω ότι κάνουν. Είναι συνεννοημένοι μεταξύ του. Περιμένουν να πάει 750 και θα τσεπώσει ένα για να τα μοιράσει στου υπόλοιπου.
19: 450.
7: Θα πάει 7 αν δεν τον βρουν.
19: Α, ναι, σωστά, έχει δίκιο.
7: 15. Τώρα θα μάθει την προπαίδεια.
19: Πάμε. Λοιπόν, Δευτέρα και θα μπορούσαμε να απολαύσουμε τον όνειρά στην παρέα μα.
20: Ξέρω καλά πω όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: κάνεις.
1: Τι κάνεις λοιπόν, Νίνο και Ζωζεφίν εδώ στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες εδώ. Το πρώτο ακούσαμε εδώ, συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
2: Και αν μερακλώσετε στο άκουσμα αυτής της κομματάρας, ναι, τότε σας έχω το απόλυτο φεστιβάλ για να ξεδώσετε σαν να μην υπάρχει αύριο. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, ναι, Δήμο Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival για να τα κάνει όλα OPA, powered by thee. Φυσικά εκεί πέρα θα απολαύσετε πάνω σε σκηνή επιφανείς παρουσίες όπως Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού και Βουκολική Διαταραχή, Ενωμένη Ποτέ Νικημένη, το οποίο φεστιβάλ και παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Για να κερδίσετε διπλή προσκλησούλα, μπαίνετε όπως είστε στο soundist.gr και έτσι γίνεστε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης.
1: Ψήθηκα.
2: Αυτό έλειπε.
1: Λοιπόν,
2: φεύγουμε εμείς λοιπόν.
1: Ήρθε η ώρα.
2: Έρχεται, σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια αυτά της Έλληνας Ντάντζελο, τριώρο φωτιά 8 με 11 στην παρέα του ρυθμού 949. Τι φοράει, ένα outfit check θέλουμε.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή ανανεώνει το κόκκινο κραγιόν της φυσικά. Και φορά, τι είναι αυτό, ζέμπρα είναι, όχι, τίγρης είναι. Έβαλε μέσα μπες για να σπάει και ένα πουκάμισο τίγρη. Όχι, ναι, ζέμπρα. Τέλος πάντων, ένα ζώο.
3: Ένα ζώο.
1: Ένα ζώο.
2: Φόρες, ένα πρόκειρο ζώο.
1: Άνα, γεια σου, άνα, γεια σου.
2: Φεύγει λοιπόν η πέτα.
1: Η πέτα.
2: Άρα και πέτα και έρχεται ο Νίκος Χαλκούσης.
1: Ρε την πέτα. Έχω μια φίλη που είναι Ελένη Πέτα.
2: Από εκεί θα είναι.
1: Όλα μαζί σήμερα.
2: Τέλος πάντων. Και μετά από αυτό έναν ακόμη καμένο διάλογο για τη συλλογή μας, αναχωρούμε και ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας αύριο 5 ώρα dance στο ρυθμό 949. Μέχρι τότε, hasta la vista.
1: Φιλιά πολλά!
2: Καλή συνέχεια.
4: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
5: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
4: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.

0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω

0: με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Τάκης και Goodies.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το...
4: Ρυθμός 945, 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Είναι ιταλική.
7: Μάμα μία!
6: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
11: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα. Που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
12: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
14: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
15: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
7: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
15: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
7: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
15: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
7: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
15: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
7: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
15: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
16: Γίνου κερά μου κυνηγός, εγώ πουλί στο πρίνο.
17: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
18: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
17: Είσοδος 5 ευρώ.
18: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241 21481 και στο 694-400-6665.
17: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
19: Στο τόπο άφησε με, στο τόπο...
20: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα Κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
21: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
22: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σιμπά.
6: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
7: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
8: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.

ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο

0: 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
6: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
7: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
8: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
9: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
10: Και στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γευστικός κλασικός.

0: Είναι ιταλική.
1: Μάμα μία!
0: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.

0: σοβαρολογείς? Μόνο ρυθμό, τίποτε άλλο. Έλα σε παρακαλώ.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Hey, gente, fazendo aquela...

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Τους γράφω όλους, ξέρεις που. Δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πούν.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρ.

0: Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
3: www.k9security.gr.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Γίνου κερά μου κυνηγός και εγώ πουλί στο πρίνο.
6: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
7: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
6: Είσοδος 5 ευρώ.
7: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21-481 και στο 694-466-65.
6: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
8: Waves and beats back to back. Cocktails and heats again and again. Nor club.
9: Nor club.
8: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
10: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
11: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
10: Και... τουμπανό.
11: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
10: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
12: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
12: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
10: Αυστραλία 60 στη Ρόδο.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός. 10 στη σειρά παίζουν εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

0: Ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμούλη.
1: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
2: Εσένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.